0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτεις.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί,
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

που να είσαι. Ποια χέρια σε κοιμίζουνε. Ποια τραγούδια.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί,
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας εδώ στη συχνότητα του Flash 99 και 4 στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Νάκος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με σχολιασμό ειδήσεων και όχι μόνο, θα έχουμε και δύο εξαιρετικούς καλεσμένους σήμερα. Αρχικά θα έχουμε την κυρία Λιάνα Σουβάλη

Εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζουν Ανδρόνικος και Ανδρονίκη, Σιλουανός, Σιλουανή, Επενετός και Επενετή. Τις ευχές μας και οι εορτάζοντες. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά σύντομη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Εστία. Δουλικώνε Γεραπετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάδα για το Κυπριακό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και αυτά με τον κύριο Χούπη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα δούμε τι πρόκειται να γίνει, γιατί προσπαθούν να ανοίξουν ξανά το Κυπριακό και διαβάζουμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Αναρωτιέται, είναι τελευταία ευκαιρία. Γράφει λοιπόν στο πρωτοσέλιδό της νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας, η ευθύνη των δύο ηγεσιών. Είπαμε, θα τα πούμε αναλυτικά, το έκτρωμα το οποίο ετοιμάζουν ως λύση για το Κυπριακό, θα τα αναφέρουμε με τον κύριο Θανάσιο Χούπη και όχι μόνο. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί, θάνατος πυροσβέστη και στο Γήθιο. Είχαμε λοιπόν τρεις νεκρούς. Ασύλληπτο, τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Τι να πούμε, κανένα σχόλιο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποκλειστικό νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στην Δυτική Αθήνα. Δεύτερο κύμα περίεργων επιχορηγήσεων, άγνωστο πού και πώς δαπανήθηκαν πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει απαντήσει ακόμη στις προηγούμενες αποκαλύψεις μας.

Αν οχυρωτικεί φέτος η χώρα εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες, ενώ η κυβέρνηση κάνει εδώ και 7 χρόνια business με ιδιώτες για τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης, τους στέλνει στις πυρκαγιές δίχως τα κατάλληλα σχέδια και προφυλάξεις. Διεθνές ρεζίλι για τα έσχη της Μενδώνη με την πολιτιστική κληρονομιά, είπαμε το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, που δίνει την εκμετάλλευση όλων των πολιτιστικών μνημείων της Ελλάδας για 100 χρόνια σε ιδιώτες. Εξαιρετικά. Σε άλλη είδηση, ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι ο Μητσοτάκης. Σύγχρονη Αντουανέτα ο Μητσοτάκης μάλιστα. Αυτά λείπαν στο Αγαθονήσι, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εθνικά επικίνδυνος, ο Γεραπετρίτης καλωσόρισε τη διχοτόμηση της Κύπρου. Δρομολογούνται εφιαλτικές εξελίξεις.

Έχει μια φωτογραφία του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη από την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στη Λίμνο, από δοκιμασίες για τον Υπουργό Υγείας στη Λίμνο. Είχαμε δει και κάποια βιντεάκια χθες με το πώς τον υποδέχτηκαν εκεί οι πολίτες. Θα πω ότι κάποιοι αντιδρούν, καιρός ήταν κάποιοι να αντιδράσουν, γιατί αν δεν δείξουμε την αντίδρασή μας θα συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και στο ίδιο μοτίβο.

0: Εφημερίδα Political, να ρίξουμε και μία ματιά και στην Political, την φιλοκυβερνητική, μπαίνει το νερό στα βλάκι. Τι εννοεί λοιπόν η Political? Σπάει το ταμπού στη διαχείριση των υδάτων. Ταμπού λοιπόν η διαχείριση των υδάτων, πρέπει λοιπόν να τα πάρει και τα νερά ο ιδιώτης, όπως πήρε και, και τα μνημεία τα δώσαμε στις ιδιώτες, όλα αυτά είναι ταμπού λοιπόν. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Δεν μας λέει βέβαια το γιατί και γιατί δεν δουλεύει το σημερινό μοντέλο και αν θα μπορούσε να δουλέψει όπως δουλεύει και σε άλλες χώρες. Είναι αρχιτεκτονική για η ΔΑΠ και η ΑΦ και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση για τη δίθεν ιδιωτικοποίηση. Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή. Λοιπόν, αυτά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και όπως σας είχαμε πει πριν, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Λιάνα Σουβαλτζή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Λιάνα Σουβαλτζή, γνωστή, πασίγνωστη αρχαιολόγος αλλά και φιλόλογος. Κυρία Σουβαλτζή, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλή σας μέρα και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε, για όσους ίσως δεν θυμούνται, ίσως και για τους νεότερους, να κάνουμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή αναφορικά με την περιπέτεια και περιπέτεια παύλα ταξίδι που είχατε τότε με τις ανασκαφές στην Αίγυπτο, στην όαση της Σίουα. Πότε ξεκίνησαν, πώς συνεχίστηκαν και να σχολιάσουμε αυτό το ταξίδι, να πούμε.
1: Ευχαρίστως. Ξεκίνησαν οι ανασκαφές στην όαση της Σίωα το 1989 και δουλεύαμε ανηλυπώς μέχρι το 1996. Στο διάστημα αυτό είχαμε έτσι την χαρά να φέρουμε στο φως ένα τεράστιο βασιλικό μακεδονικό τάφο, μοναδικό έβριμα σε όλη την Αίγυπτο. Πραγματικά το ίδιο το μνημείο εντυπωσιάζει για το μέγεθός του, που είναι 525 τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος που βρίσκεται ξεπερνά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα. Εμείς ανασκάπτοντας φέραμε στο φως το υπέργειο μνημείο, το οποίο είχε καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τόνους άμμου και συγχρόνως βρήκαμε και πάρα πολλά ευρήματα όπως αγάλματα λεόντων που φιλούσαν την είσοδο του κυρίως μνημείου και του πρόπυλου. Επίσης βρήκαμε καταπληκτικά ωραίες μετόπες και τρίγλυφα. Βρήκαμε και τις περίφημες επιγραφές που μας έδωσαν την πληροφορία του κατόχου του τάφου.
0: Μάλιστα.
1: Οι επιγραφές αυτές έχουν μελετηθεί, έχουν παρουσιαστεί σε διεθνές συνέδριο στην Ρώμη το 1995. Μετά την ανακοίνωση που έκανε το Αιγυπτιακό κράτος ότι στην όαση βρέθηκε ο τάφος του Αλεξάνδρου. Δεν την έκανα εγώ και το τονίζω αυτό ιδιαιτέρως, γιατί τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμη και τώρα κάποιοι γράφουν ότι βγήκα εγώ και είπα «Α, βρήκα τον τάφο του Αλεξάνδρου». Αυτό δεν συνέβη. Αυτό το ανακοίνωσε επίσημα παγκόσμια η ίδια η Αίγυπτος μετά από μελέτη και του μνημείου και των ευρημάτων που έγινε από ιστορικούς και αρχαιολόγους όλων των πανεπιστημίων που έχει η Αίγυπτος.
0: Καλό είναι λοιπόν, κύριε Σουβαλτζή, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς συνέβησαν, γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχουν ακόμα κάποια μυθεύματα, να το πούμε, κάποια παραπληροφόρηση η οποία και μένει. Εγώ να σας ρωτήσω, τι έγινε στη συνέχεια με τις ανασκαφές στα
1: τι έγινε. Από την ώρα που έγινε η ανακοίνωση, το ελληνικό κράτος μας άρχισε έναν ανήλαιο πόλεμο με διάφορα έτσι μέσα για να μας ρίξει όχι μόνο λάσπη, αυτό που συνηθίζεται τώρα και λέγεται να κάνει δολοφονία χαρακτήρων. Μάλιστα. Εμένα με χαρακτήρισαν τρελή, φαντασιόπληκτη, φασίστρια κλπ. Διότι, όπως μάθαμε αργότερα, το θέμα αυτό έπρεπε να μην ακούγεται, να παραμείνει έτσι ας το πούμε σκοτεινό, διότι εξύψωνε τον εθνισμό των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό έγινε τότε επί Πασόκ του Σιμίτη.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Πολιτισμού δημιούργησε πάρα πολλά πράγματα, έστειλε μία επιτροπή τάχα ότι τους κάλεσαν οι Αιγύπτιοι για να δώσουν τα δικά τους φώτα και να αξιολογήσουν το μνημείο. Ουδέποτε η Αίγυπτος είχε καλέσει επίσημα καμία επιτροπή από την Ελλάδα. Αυτοί ήρθανε τότε σαν τουρίστες με το σκοπό ό,τι και να δουν να το βγάλουν ότι δεν είναι κάτι τοξιόλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά δεν είναι γιατί τα λέω εγώ. Έγινε τότε, έγινε συζήτηση στη Βουλή που την ξεκίνησε ο τότε αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικόλαος Κατσαρός της Νέας Δημοκρατίας, και πραγματικά στη συζήτηση αυτή απεκαλύφθησαν πάρα πολλά πράγματα. Διότι ο Βενιζέλος τότε είπε ότι τάχα εγώ αρνήθηκα να τους παραδώσω το έργο για να το συνεχίσουν εκείνοι με δικούς τους ανθρώπους. Και όταν λέμε δικούς τους ανθρώπους εννοούσανε τον Παντερμαλή, τον ο οποίος είχε κάνει τις ανασκαφές στο 2 και αργότερα τον έκαναν και πρόεδρο του νέου μουσείου της Ακρόπολης.
0: Και για ποιο λόγο, κύριε Σουβαλτζή, έπρεπε να αναλάβει κάποιος άλλος?
1: Δεν ξέρω, γιατί ποιος λόγος? Και αυτό μαθεύτηκε εκ των υστέρων.
0: Όχι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Αφού εσείς ξεκινήσατε την ανασκαφή, γιατί, για ποιο λόγο έπρεπε να φύγετε εσείς?
1: Διότι το έργο αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και θα παίρνανε πολλά χρήματα από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την UNESCO, από πολλούς τέλος πάντων οργανισμούς, και έπρεπε να το συνεχίσουν εκείνοι. Εμάς η δική μας αποστολή ήταν ιδιωτική ελληνική αποστολή. Είχαμε πάρει τις άδειες από το Αιγυπτιακό κράτος, δεν είχε ανακατευτεί καθόλου το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα, και το τονίζω αυτό, το ελληνικό κράτος δεν έδωσε ούτε μία δραχμή, γιατί ακόμη ήταν οι δραχμές όταν ξεκινήσαμε, ούτε ένα ευρώ. Όλα αυτά τα έξοδα καλύφθηκαν από την προσωπική μας περιουσία, του συζύγου μου και τη δική μου.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Απίστευτο.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Αντί λοιπόν να σας βοηθήσει το ελληνικό κράτος για αυτή τη δουλειά που κάνατε τέλος πάντων, τη σπουδαία, όχι μόνο δεν σας βοήθησε, αλλά και σας πολέμησε και έπρεπε πάλι το ελληνικό φιλότιμο,
1: ναι,
0: εσείς να βάλετε το χέρι λοιπόν στην τσέπη για να συνεχιστεί αυτή η εργασία.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνοντας μία παρέμβαση, θα έλεγα κάτι που δεν ζήτησαν μέσω του τότε μορφωτικού ακολούθου της ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο του Μοσκόφ, να μην μας δώσουν τις άδειες, να μην συνεχιστεί το έργο. Και όταν εμείς το 96 πια θα ξεκινούσαμε για τον Ταφικό θάλαμο, ο οποίος βρίσκεται βέβαια βαθιά μέσα στο έδαφος. Και είχαμε όλα αυτά τα χρόνια εργαστεί σύμφωνα με τους Αιγυπτιακούς νόμους, ήμασταν πραγματικά τέλειοι, δεν βρίσκανε ψεγάδι για να μας σταματήσουν ενδεχομένως οι Αιγύπτιοι και αυτά, και δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο άσχημα αισθάνθηκα όταν μου είπαν ότι η κυρία Σουβαλτζή πρώτη φορά στα χρονικά και από τότε που υπάρχουν ανασκαφές στη χώρα μας, είδαμε τέτοια αντιμετώπιση από ένα κράτος, και γι' αυτό αναστέλουμε τις άδειες προσωρινά, βρείτε τα με τη χώρα σας και συνεχίζομαι. Και τι γύρευαν τότε, επειδή όσο να είναι όλα αυτά που έκανε η επιτροπή, η περίφημη επιτροπή που έστειλε τότε το Υπουργείο, όπως σας είπα, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, ενώ είχε κλείσει η ανασκαφή και είχαν όλα σφραγιστεί και φυλαχτεί, πήγανε στο χώρο, με το έτσι θέλω μπήκανε στο χώρο, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά πράγματα, η Αίγυπτος ήθελε να τους συλλάβει, τι να σας πω, εμείς δεν ήμασταν εκεί, αφού είχε κλείσει η ανασκαφή, θα συνεχίζαμε την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Και τι ήθελε τότε η Αίγυπτος, μία νότα από το Υπουργείο Εξωτερικών που να λέει ότι στηρίζομαι ηθικά την κυρία Σουβαλτζή και επιθυμούμε να ολοκληρωθεί το έργο στην όση της ΙΟΑ. Αυτή τη νότα δεν την έκαναν ποτέ. Ούτε η κυβέρνηση που ήταν τότε, αλίμονο και να έκανε κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και όσες ακολούθησαν μετά. Ούτε επί Καραμαλή Κώστα, ούτε επί Σαμαρά, ούτε επί Γεωργίου Παπανδρέου, ούτε, τι να σας πω, επί Τσίπρα και επί τώρα και η νυν κυβέρνηση που έχουμε, παρόλο που έχουν ενημερωθεί και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, εντούτοις δεν έκανε απολύτως τίποτα. Βέβαια, θυμόσαστε που πήγε και επισκέφτηκε την ΟΑΣΥ, αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Και να σας πω την πικρή αλήθεια, ναι, δεν μας παραξενεύει καθόλου η στάση όλων των κυβερνήσεων απέναντί σας και απέναντι σε αυτή την ανασκαφή, καθόλου δεν μας παραξενεύει, δυστυχώς.
1: Ξέρετε ίσως γιατί το θέμα Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ δυνατό, και όσο και να θέλουν να μην ξέρουμε ούτε την ιστορία μας, να χαθεί κάθε ίχνος σιγά σιγά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέχρι τώρα, ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια, το όνομα Αλέξανδρος δονεί, πιστεύω, τις ψυχές των Ελλήνων, και όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των άλλων λαών που είδαν τον Αλέξανδρο άλλοι ως σωτήρα τους, που ο ελληνικός πολιτισμός στα 300 χρόνια που κράτησε η ελληνιστική εποχή από τον θάνατο του Αλεξάνδρου μέχρι το θάνατο της Κλεοπάτρας και την κυριαρχία μετά της Ρώμης, όλοι αυτοί οι λαοί θέλουν τον Αλέξανδρο να το θεωρούν δικό τους.
0: Έτσι. Και τον σέβονται και τον τιμούν, και έχει περάσει και στη μυθολογία, όχι στη μυθολογία, στην ιστορία όλων αυτών των λαών. Και αυτό είναι απάντηση σε κάποιους που λένε ότι ήταν ασφαγίας εκεί και έκανε ασφαγίες. Εμείς δεν νομίζω να έχουμε περάσει στην ιστορία μας σαν ήρωα, ας πούμε, π.χ. τον Χίτλερ. Έτσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί όχι, έτσι, βέβαια. Αυτό σαν απάντηση, ας πούμε, σε αυτούς που λένε ότι ήταν ασφαγίας κλπ. Είπατε τώρα ότι δεν θέλουν ούτε τον Αλέξανδρο, αλλά νομίζω, κυρία Σουβαλτζή, ότι είναι μια γενική, πώς να το πούμε, εικόνα που έχουμε, η αντίληψη που έχουν οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, ότι κάθε τι το ελληνικό, ειδικά ό,τι αφορά την ιστορία μας, κοιτάνε να το εξαλείψουν, να το θάψουν, να το κρύψουν, να μην είμαστε εμείς κοινωνοί όλων αυτών των σημαντικών και των αρχαίων φιλοσόφων, αυτά που μας δώσανε και τις διδαχές των Αγίων κλπ. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι γίνεται αυτό?
1: Γιατί εγώ πιστεύω ότι μας φοβούνται γιατί έχουμε πράγματι μία λαμπρή ιστορία και πολλοί δεν το θέλουν αυτό. Φοβούνται την δύναμη του ελληνικού πνεύματος. Έχετε φανταστεί, κύριε Καραβίδα, ότι αν δεν είχαμε αυτό το μικρόβιο της διχόνοιας,
0: η διχόνοια δολαρή,
1: τι θα είμαστε σήμερα? Χωρίς πολέμους, χωρίς η δύναμη του πνεύματος είναι πάρα πολύ μεγάλη και το ελληνικό πνεύμα έλαμψε και πιστεύω λάμπει και μέχρι τώρα, και βλέπουμε πως οι Έλληνες κυνηγήθηκαν εδώ, δεν τους έδωσαν σημασία και όμως διαπρέπουν στο εξωτερικό ελληνικά μυαλά σε πολλές επιστήμες.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το βλέπουμε ότι εδώ πέρα κυριαρχεί η αναξιοκρατία, ο φιλοτομαρισμός, ο γνωστός του γνωστού κλπ. Ναι. Και για να διαπρέψει κάποιο μυαλό, έτσι,
1: όλα αυτά.
0: Έτσι, ναι. Πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Και θεωρώ ότι ο Καποδίστρας αυτό είχε βάλει σαν σκοπό να γίνει η Ελλάδα ένας φάρος πνευματικός.
1: Ακριβώς. Μπορούσαμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
0: Όχι, βεβαίως. Ναι.
1: Μπορούσαμε να είναι σήμερα η Ελλάδα παγκόσμια η κοιτίδα του πνεύματος των επιστημών. Εδώ να έρχονται να κάνουν διδακτορικά. Πώς είναι, ας πούμε, η Ελβετία, η κοιτίδα του πλούτου πάντα είναι ουδέτερη και όλοι οι θησαυροί, ας το πούμε, βρίσκονται στην Ελβετία. Έτσι η Ελλάδα εδώ θα μπορούσε να είναι ο θησαυρός του πνεύματος και της γνώσης. Και αυτό που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι η γνώση είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να έχει σήμερα ο άνθρωπος. Γιατί όταν έχεις γνώση, έχεις και κρίση, δεν μπορούν να σε παρασύρουν.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε ό,τι θέλουν. Και γι' αυτό έχει χτυπηθεί η γνώση στα σχολεία μας και βλέπετε τα παιδιά δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα από ιστορία και από πολιτισμό.
0: Και όταν δεν υπάρχει γνώση, κυρία Σουβαλτζή, και δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει και αντίδραση, και βλέπουμε τώρα να δίνονται, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, που δίνουν σε ιδιώτη την εκμετάλλευση των εθνικών μας μνημείων, των μνημείων που ανήκουν σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις γενιές. Λοιπόν, τα δώσανε σε ιδιώτες.
1: Για 99 χρόνια, πείτε 100.
0: Και είναι ασύλληπτο, δεν ξέρω πώς το σχολιάζεται αυτό και δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, το μεγάλο σχέδιο που υπάρχει σιγά σιγά να ξεχάσουμε τις ρίζες μας και να βρεθούμε κάποια στιγμή, καλά εμείς δεν θα ζούμε τότε, αλλά τα παιδιά των παιδιών μας θα βρεθούν να είναι μειονότητα στην ίδια τους τη χώρα. Εγώ αυτό βλέπω για το άμεσο μέλλον. Ούτε τη γλώσσα θα γνωρίζουν καλά. Όλοι αυτοί που έχουν μπει λαθρέα στη χώρα μας και εξακολουθούν και μπαίνουν θα είναι περισσότεροι από εμάς τους Έλληνες και σιγά σιγά θα εξαφανιστούμε εάν δεν αντιδράσουμε.
0: Και με το τεράστιο πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, και βλέπω και στα Facebook και αυτά όλοι διαμαρτύρονται αλλά δεν κάνουν κάτι το ουσιαστικό.
0: Έτσι.
1: Και ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους και συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος που ώρες λέω δεν υπάρχει ένας Αλέξανδρος να έρθει και όπως ο Αλέξανδρος έκοψε το γόρδιο δεσμό έτσι να κόψει όλο αυτό το χάλι που υπάρχει και μας έχει όλους ταλαιπωρήσει και ζούμε κάθε μέρα και δεν ακούμε κάτι καλό. Όλο φόνους, βιασμούς, τραγωδίες.
0: σκάνδαλα κλπ.
1: Σκάνδαλα, ακούμε κάτι καλό και λες, καλά, μέσα σε 24 ώρες δεν υπάρχει κάτι που να είναι ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Γενικά δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, για όλη την ανθρωπότητα. Αυτά ακούμε συνέχεια, πολέμους, Κίνα, τα άλλα, το πετρέλαιο, το α, το β. Και τι συμβαίνει, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Δυστυχώς, ελπίζουμε βέβαια κυρία Σουβαλτζή, όπως είπατε και εσείς, να βρεθεί κάποιος Αλέξανδρος, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να γίνει ένας μικρός Αλέξανδρος και να αντιδράσει, ώστε πολλοί μαζί μικροί Αλέξανδροι, πολλές μαζί αντιδράσεις, να φέρουν την πολυπόθητη αλλαγή.
1: Αυτό είναι νομίζω η επιθυμία και η ευχή όλων των υγιώς σκεπτωμένων Ελλήνων.
0: Μακάρι λοιπόν.
1: Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Έτσι. Μακάρι λοιπόν σύντομα να το δούμε και αυτό. Κυρία Σουβαλτζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σας ευχηθώ καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαρίστω. Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν λοιπόν μαζί μας η κυρία Λιάνα Σουβαλτζή, η πολύ γνωστή αρχαιολόγος και φιλόλογος, είναι και φιλόλογος. Ανακοίνησαμε στην μνήμη μας αυτά που συνέβησαν πριν από αρκετά χρόνια. Το 89 ξεκίνησαν οι ανασκαφές, το 95-96 σταματήσανε. Λοιπόν, αυτά, πηγαίνουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Θανάση Χούπη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Flash 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
0: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον αγαπητό κύριο Θανάση Χούπη, τον γνωστό δημοσιογράφο, πολιτικό και διπλωματικό, αναλυτή και συντάκτη. Κύριε Χούπη, καλώς ήρθατε.
11: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που... για μια ακόμη φορά μαζί σας στην πρώτη παρέμβαση.
0: Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως επειδή θα έχουμε την ευκαιρία να επισημάνουμε και να αναλύσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι εντελώς εξαφανισμένα από τον λεγόμενο δημόσιο διάλογο, τον κατεφημισμόν δημόσιο διάλογο, όπως το θέμα της Κύπρου, γιατί διαβάζουμε εδώ και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων αλλά και σε διάφορα άρθρα για την τελευταία προσπάθεια που γίνεται από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κλπ. Και θέλω να μας δώσετε τις νεότερες πληροφορίες, κύριε Χούπη, γιατί, ξαναλέω, οι περισσότεροι αυτό το θέμα το έχουν θάψει.
11: Είναι η τελευταία προσπάθεια, η πιο πρόσφατη μάλλον προσπάθεια ενταφιασμού του Κυπριακού, όχι προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Είναι αντέρατα τη σημεία της τελευταίας ημέρας και που της μπήκε στην διαδικασία να αντιληφθεί ότι αυτά πρέπει να αναδειχθούν και σε επίπεδο μητέρας πατρίδας, να το πω έτσι, δηλαδή της Ελλάδας. Έχουμε έναν Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος μπήκε στην διαδικασία που πρώτα πήρε το βραβείο Μουσταφά Κεμάλ λίγους μήνες στην Άγκυρα, να επισκεφτεί την Λευκοσία για να εκδηλώσει, λέει, αυτό το οποίο εγχωρώ παρουσιάζουν οι επιδοτούμενοι, ιστοδοτούμενοι από πολλές και περίεργες οργανώσεις υπάλληλοι του στην Ελευθερία αλλά και στην κατεπόμενη Λευκοσία.
0: Κύριε Χούπη, συγγνώμη. Κύριε Χούπη, συγγνώμη λίγο, αν θέλετε μείνετε κάπου ακίνητος γιατί έχουμε λίγο πρόβλημα με, το, με τον ήχο, με το σήμα.
11: Δυστυχώς κινούμε προς το γραφείο, θα είμαστε
0: μάλιστα.
11: Σε αυτή τη στιγμή στην επικοινωνία.
0: Λίγο πιο δυνατά να μιλάτε αν θέλετε.
11: Να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Τώρα σας ακούω καλά. Τώρα
11: τι έκανε καλά. Ο Αντώνιο Κουτέρες, πήγε λοιπόν στην Κύπρο. Και άκουσαν από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τι κίνηση καταγράφηκε. Πέρασε από την λεγόμενη πράσινη γραμμή, από την νεκρή ζώνη στα κατεχόμενα και πήγε να συναντήσει τον Τουφάνερ Χιουμάν, τον υποτιθέμενο πρόεδρο των Τουρκοκυπρίων. Λέω υποτιθέμενο γιατί δεν τον ψηφίζουν πλέον οι Τουρκοκύπροι, τον ψηφίζουν οι έπικοι. Και είναι ενεργούμενο του κατοχικού καθεστώτος, δηλαδή του κατοχικού στρατού. Πού πήγε? Πήγε σε κατεχόμενο τόπο, σε τόπο ο οποίος εδώ και 52 χρόνια μετά την εισβολή του 1974 κατέχεται παράνομα από την Τουρκία και πήγε, λέει, στο λεγόμενο προεδρικό μέγαρο, δηλαδή σε ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε στη γη ανθρώπων οι οποίοι εκδιώχθηκαν και ζουν επί 52 χρόνια πρόσφυγες στο ελεύθερο μέρος της Κύπρου. Με απλά λόγια τι έκανε ο Αντώνιο Κουτέρες και δεν άνοιξε μύτη ούτε στη Λευκοσία ούτε στην Αθήνα, δεν ακούσαμε έναν να καταγγέλει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ουδής ασχολείται με το κυπριακό στις ημέρες μας.
0: Δυστυχώς.
11: Δηλαδή είχαμε μια έμεση αναγνώριση αυτής της οντότητας την οποία επιχειρεί η Τουρκία να επισημοποιήσει μέσω των συνομιλιών και να οδηγήσει σε λύση εντός εισαγωγικών αυτής της του νομικού και πολιτιακού εκτρώματος που ονομάζεται Διζωνική Κοινοτική Ομοσπονδία. Τερατουργία είναι και νομική και πολιτιακή. Την ίδια στιγμή η πρόδρομος της συγκεκριμένης προσπάθειας, η Μαρία Άγχελα Ολκίν Κουελιάρ, βλέπετε και εκεί οικογενειοκρατία έχουμε, από τον Ξαβιέ Πέρες πήγαμε στη Μαρία Ολκίν, λοιπόν, η οποία ήταν η ειδική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες, παρουσίασε τα αποτελέσματα των προσπάθειών της τόσων ετών. Ποια ήταν αυτά? Βρήκε 108 σωματεία, τα περισσότερα από αυτά σφραγίδες ή αποτελούμενα από 4-5 άτομα, τα οποία τάχτηκαν υπέρ της προσπάθειας να ανοίξει ξανά το Κυπριακό, να πάμε σε πενταμερή διάσκεψη, και όταν λέμε πενταμερή με την παρουσία δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θα εκπροσωπηθεί ως ελληνοκυπριακή κοινότητα και όχι ως Κυπριακή Δημοκρατία, με την παρουσία της Τουρκίας, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Βρετανίας. Μάλιστα. Να πάμε εκεί όπου να συζητήσουμε, σας το είπα και πριν από λίγες μέρες και είδατε ότι όπως ακριβώς τα είπαμε έτσι εξελίχθηκαν. Λοιπόν, να πάμε σε συνομιλίες και εκεί να μπούμε στην διαδικασία να στήσουμε μια δίθεν ομοσπονδία με δύο συνιστώντα κράτη, με επεμβατικά δικαιώματα από την πλευρά της Τουρκίας, με δικαίωμα καθολικού βέτο σε όλες τις αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνει η συγκεκριμένη πολιτεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχεδίου, το οποίο σχέδιο, για να το πούμε ψυχρά, είναι το σχέδιο ΑΝΑΝ 6. Το ΑΝΑΝ 5 απορρίφθηκε στα 2004, 22 χρόνια μετά ερχόμαστε και διάφοροι περίεργοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος ΑΚΕΛ και πολλές άλλες, όπως έλεγαν παλιά εντός εισαγωγικών, δημοκρατικές δυνάμεις, διαδήλωσαν κιόλας ότι θέλουν λύση και επανένωση. Την ίδια στιγμή η σιωπή που υπάρχει και από την Αθήνα αλλά και από άλλες δυνάμεις της Λευκωσίας σπάει από ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι η Κύπρος οδηγείται σε πλήρη τουρκοποίηση και η Ελλάδα σε κυπροποίηση και στην συνέχεια σε αρκετά σημεία της σε ευρωποίηση, δηλαδή σε εκδίωξη των ελληνικών πληθυσμών. Ακούτε?
0: Σας ακούω, κύριε Χούπη, και παρόλα αυτά τα τρομερά και φοβερά που λέτε και καταγγέλλετε, βλέπουμε ότι δεν ψελίζουν καν τίποτα, απλώς παρουσιάζουν ότι γίνεται μια προσπάθεια για επίλυση. Δεν λένε τις λεπτομέρειες, ούτε στα μεγάλα εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών κανάλια, ούτε σε εφημερίδες, ούτε στα site, πλην ελαχίστων φωνών, όπως είπατε κι εσείς.
11: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια γεραπετρίδια λογική, η οποία δεν αποτυπώνεται μόνο στον τρόπο με τον οποίο τίνουμε το χέρι για χειραψία σε όλους αυτούς, ούτε και στις υποκλίσεις και μόνο. Έχουν αποφασίσει οι λεγόμενοι ταγοί της Λευκωσίας και της Αθήνας να μπούμε σε μια διαδικασία μέσω της οποίας να οδηγηθούμε σε αυτά τα οποία απαιτεί η Άγκυρα. Είχαμε τις πρέσπες παλιότερα, τώρα έχουμε τις πρέσπες της Κύπρου, τις πρέσπες του Αιγαίου και πάει λέγοντας, με λογική πρεσπών και με μια διαδικασία η οποία έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, πορευόμαστε με κάποια επουσιώδη ή και γελία ζητήματα να κυριαρχούν στην ειδησιογραφία, ειδικά της μητέρας Αθήνας.
0: Έτσι, όπως, και όποτε κάτι πάει να ανακύψει, κάποιο σοβαρό θέμα ή να στριμωχτεί η κυβέρνηση, βλέπουμε ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιοι χρήσιμοι ηλίθιοι, θα το λέγαμε, οι οποίοι θα αλλάξουν το σκηνικό και θα στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας αλλού.
11: Είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία, δεν είναι χρήσιμοι ηλίθιοι, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και γιατί το κάνουν και ειδικά στην παρούσα φάση του Κυπριακού και των Ελληνοτουρκικών. Βλέπετε ότι κάθε Κυριακή έχουμε πένες τα λεγόμενα συστημικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες το μόνο το οποίο κάνουν είναι να κηρύσουν γενική οπισθοχώρηση του ελληνισμού από οποιοδήποτε ζήτημα. Μονοπολούν τα δελτία ειδήσεων όλες αυτές τις γελίες πολιτικές ανακατατάξεις σε μεγάλο βαθμό. Οδηγούν σε απόγνωση τον πληθυσμό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, την ώρα που οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναβαθμίσει και την αξία και τον ρόλο τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Φοβάμαι πολύ ότι η προσπάθειά τους γίνεται και κατατείνει μάλλον στο να μην υπάρξει καν δημοψήφισμα την επόμενη φορά, άρον-άρον να πάμε σε μια λύση την οποία να βρουν τρόπο κατά τις πρέσπες του, του παρελθόντος, να πάμε και σε πρέσπες του Αιγαίου και σε πρέσπες της Κύπρου με μια υπογραφή. Να μην δοθεί ποτέ ο λόγος των ελληνισμών, να μην δοθούν ποτέ οι εξηγήσεις εκείνες που απαιτούνται στους Έλληνες πολίτες.
0: Είναι, είναι γνωστές άλλωστε οι δημοκρατικές τους ευαισθησίες για το οτιδήποτε δεν έχει ρωτηθεί ποτέ ο ελληνικός λαός για τις μεγάλες αποφάσεις, αλλά και όταν ρωτήθηκε η γνώμη του πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Και επειδή μιλήσατε και για τις πρέσπες του Αιγαίου, κύριε Χούπη, θέλω να μου πείτε, να μου κάνετε μία ανάλυση, γιατί βλέπουμε και εκεί πέρα να επικρατεί το δόγμα του κατευνασμού. Είδαμε τι συνέβη στην Κάσο, είδαμε ότι δεν συνεχίζουμε να αποδεχόμαστε το κάζους μπέλι, το οποίο μπήκε το 1995 από την Τουρκία. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτή την πεπατημένη και το μόνιμο ερώτημα και απλή, ναι, και τι θέλετε πόλεμο να κάνουμε και τι θέλετε, ναι, και εμείς ποτέ δεν διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.
11: Όχι μόνο δεν διεκδικούμε, κηρύσουμε στο ανώτατο επίπεδο γενική υποχώρηση και παράδοση. Λυπάμαι πάρα πολύ, σέβομαι τον θεσμό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο έχω αντιληφθεί και φαντάζομαι ότι δεν διέλαβε τη προσοχή σας, είναι ότι πλέον σε ανώτατο επίπεδο η υποχώρηση αυτή γίνεται κυριολογία. Τι θέλω να πω. Είχαμε πρόσφατα μια ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στα εγγένεια ενός τζαμιού.
0: 17 Ιουλίου.
11: Το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια τρέχει ασμένο σαν η κυρία Υπουργός και το επιτελείο του Υπουργείου να αναστηλώσει τζαμιά, λες και δίνει κάπου εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει,
0: μήπως δίνει
11: χώρο κατά τη διάρκεια, δεν γνωρίζω, η αρμοδιότητα όλων είναι η ίδια να μας απαντήσει.
0: Μάλιστα.
11: Έχει τεράστια σημασία να πούμε, και πέρασε στα ψηλά, ξέρετε, δήθεν με αυτόν τον τρόπο σεβόμαστε το θεσμό και το πρόσωπο. Ούτε το θεσμό σεβόμαστε, ούτε το πρόσωπο, αποκρύπτοντας ή υποβαθμίζοντας δηλώσεις, ομιλίες, σαν αυτή που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, ο οποίος τι είπε. Είπε ότι κακώς οι Θεσσαλονικείς αντιτάχθηκαν στα Οθωμανικά στρατεύματα και το πλήρωσαν με αίμα και εξανδραποδισμούς. Σας παρακαλώ, κρατήστε και τους δύο όρους. Γιατί σε κάποια πράγματα πρέπει να εμβαθύνουμε. Δεν τους μιμήθηκαν, λέει, οι κάτοικοι της περιοχής των Ιωαννίνων, και εξ αυτού μάλιστα γλίτωσαν και το ένα και το άλλο, αλλά πήραν και προνόμια. Αν αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τον κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και πέρα παρέλθει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση τον δημόσιο διάλογο, γιατί θα έπρεπε να είχε προκληθεί σεισμός. Θα έπρεπε να είχαν ζητήσει πολιτικές δυνάμεις του τόπου εξηγήσεις από τον κύριο ο οποίος ενσαρκώνει, τουλάχιστον κατά το Σύνταγμα, έτσι θα έπρεπε, λοιπόν, την ενότητα του ελληνισμού, την πίστη και στην Ορθοδοξία και στα ιδανικά μας, της πατρίδας, και γενικότερα είναι υποχρεωμένος να σέβεται τις θυσίες και τους αγώνες διαχρονικά των Ελλήνων.
0: Εμέσως μας λέει ο κύριος Στασούλας, ναι, να κάνουμε υποχωρήσεις και να έχουμε έτσι.
11: Αν υπάρξει, που υπάρχει σε καθημερινή βάση αυτή η απειλή, λοιπόν, αν υπάρξει απειλή, να μιμηθούμε τους συντοπίτες, που λέει, τους εκεί, και να διεκδικήσουμε και κάποιο προνόμιο. Λοιπόν, αυτή η οπτική, αυτή η λογική, αυτή η συμπεριφορά, η οποία αποτυπώνεται μάλιστα σε ομιλία του ανώτατου πολιτικού παράγοντα της χώρας, δείχνει πάρα πολλά για το που πάμε, για το όραμα που δεν έχουμε και για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αποφασίσει να παραδοθούμε. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει μια γενικότερη προσπάθεια, αν δεν μπει στη βάσανο της κριτικής αυτού του είδους η συμπεριφορά, λυπάμαι, αλλά μας περιμένουν πολλά δεινά. Πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είδαμε και από αυτά τα οποία καταγράφουμε σε αυτή τη συζήτηση ή σε οποιαδήποτε συζήτηση εξ αφορμής των εξελίξεων.
0: Είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας να αντιδράσουμε και να έχουμε ανοιχτά μάτια και αυτιά, να φιλτράρουμε τον θόρυβο και να εστιάζουμε στα ουσιώδη και όχι στα επουσιώδη. Και βρε αδερφέ, ας πάρουμε και κανένα τηλέφωνο σε αυτούς τους βολευτάδες τους οποίους βγάλαμε, ας ζητήσουμε το λόγο. Δεν είναι,
11: ακούστε,
0: δεν είναι κακό. Μονοπολεί
11: το ενδιαφέρον επίτηδες στημένο του τηλεοπτικού κοινού και του ραδιοφωνικού κοινού από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης μια ανούσια, μια συζήτηση η οποία δείχνει ακριβώς τα μαύρα μας τα χάλια για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το πολιτικό τοπίο. Την ίδια στιγμή και είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και να αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Την ίδια στιγμή η μόνη καθαρή στα εθνικά ζητήματα φωνή που είναι αυτή του κόμματος Νίκη και του Προέδρου της, του Δημήτρη του Νατσιού, όχι μόνο δεν παρουσιάζεται, αλλά έχουμε την προσπάθεια διαμόρφωσης μέσω δημοσκοπήσεων μιας εικόνας η οποία λέει ότι όποιος έχει καθαρή φωνή στα εθνικά και στα κοινωνικά ζητήματα, όποιος υπερασπίζεται την κληρονομιά μας, αυτός παίρνει πολύ μικρά ποσοστά, τον εξαφανίζουμε από τις δημοσκοπήσεις, μπαίνουμε στη διαδικασία να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτά δεν είναι τα μείζωνα για τον ελληνικό λαό. Τουναντίον, τα μείζωνα είναι όλα αυτά τα παιχνίδια και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται με ένα δικολαβίστικο τρόπο για τα σκάνδαλα που συνταράσουν την πολιτική ζωή του τόπου αφενός και κατά δεύτερον λόγο για όλη αυτή την διαδικασία η οποία θα οδηγήσει που δεν θα οδηγήσει σε λύση μέσω των εκλογών. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έρχονται περίεργες μέρες για την Ελλάδα, θα χρειαστούν ίσως συμμαχικές κυβερνήσεις και εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι ίσως αυτές που θα προκύψουν να ρίχνουν πολύ περισσότερο νερό στο κρασί τους, ειδικά για τα εθνικά ζητήματα, από αυτό που μας συνήθισαν τις τελευταίες δεκαετίες να ρίχνουν και οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις ακόμα.
0: Έτσι, και βλέπουμε, κύριε Χούπη, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, να εξαφανίζονται τέτοιες φωνές, να μην συμμετέχουν στα δημοσιογραφικά πάνελ, ανταυτού να βγαίνει ένα κόμμα το οποίο έχει συμμετοχή πλέον παντού, σε όλες τις συζητήσεις, αυτό π.χ. ας πούμε του κύριου Τσίπρα, επειδή μόνο και μόνο ας πούμε το βγάζουν οι δημοσκοπήσεις και ένα κοινοβουλευτικό κόμμα δεν μπορεί να ακουστεί, το κρύβουνε και το θάβουνε.
11: Πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα ήθελα καταληκτικά να αντιληφθούμε είναι ότι τρέχουν πάρα πολλές εξελίξεις εν κρυπτό και παραβίστο, πρωτίστως στο Κυπριακό που είναι το μείζον εθνικό θέμα. Όλα τα άλλα δορυφορικά κινούνται γύρω από αυτό ή προκλήθηκαν από την προδοσία του 1974 ή, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτούμε 52 χρόνια μετά και ενώ μας ασκούνται τόσες πιέσεις, ακόμα και από θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι θα έπρεπε να φωνάζουν ότι είναι, το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μας ασκείται πίεση η οποία είναι κατάφορα, παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΕΕ, αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και εν πάση περιπτώσει ασκούνται τέτοιες πιέσεις για να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε τι, να τουποποιήσουμε απόλυτα την Κύπρο. Και το ερώτημα είναι, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συμβαίνουν πού είναι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να αναδείξουν τις συγκεκριμένες πιέσεις και να δείξουν το δρόμο, αν θέλετε.
0: Πολύ σωστά. Θα ήθελα να μου κάνετε, κύριε Χούπη, και ένα σχόλιο σχετικά με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Εσχάτως είχαμε και κάποιες αποχωρήσεις, έχουμε ανακατατάξεις, διάφορα κόμματα. Θα ήθελα να μας δώσετε την δική σας άποψη.
11: Κοιτάξτε, προφανώς αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια μέσα από μια πάνδημη διαδήλωση, μια συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε κομματικός σχηματισμός, βλέπουμε όλοι ότι λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να διώξει ξανά στο σπίτι τους όλους αυτούς τους απολιτικ ή όλους αυτούς οι οποίοι πίστεψαν ότι το να συγκεντρωθούμε σε μια πλατεία και να καταγγείλουμε μία λειτουργία από τις πολλές λάθος λειτουργίες του πολιτεύματος, της δημοκρατίας, αρκεί για να φτιάξουμε έναν κομματικό σχηματισμό ο οποίος θα αναλάβει να σώσει την Ελλάδα. Όλο αυτό το συνοθήλευμα αριστεριστών και ακροδεξιών που συντάχθηκε πίσω από την κυρία που ξεκίνησε σαν μητέρα των Τεμπών και εξελίσσεται σε μια καρικατούρα σύγχρονων πολιτικών, δείχνει ότι με τέτοιου είδους γιουρούσια δεν αλλάζει η εικόνα της Ελλάδας. Χρειάζεται επεξεργασμένες θέσεις, χρειάζεται σαφή στρατηγική, χρειάζεται σαφής θέση στα εθνικά και στα κοινωνικά ζητήματα και κυρίως χρειάζεται κάποιοι επιτέλους να αντιληφθούν ότι από την στιγμή που υπογράφηκαν τα μνημόνια, από τη στιγμή που η Ελλάδα έγινε αποικία χρέους και μετά, αν δεν αμφισβητηθούν όλα αυτά τα δεινά, δεν υπάρχει προοπτική για τον τόπο. Όλοι μας λένε, υπάρχουν και αυτοί που μας λένε για τα εθνικά, κάποιοι από τον χώρο που προέρχονται μάλλον από την Νέα Δημοκρατία, αλλά προσέξτε σας παρακαλώ, έχουν αμφισβητήσει όλοι αυτοί το γεγονός ότι οι ίδιοι ήταν που έκαναν την Ελλάδα αποικία χρέους ως το 2114.
0: Πολύ πολύ σωστά.
11: Έτσι.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Πάρα πολύ σωστή επισήμανση και βλέπετε ότι και πάλι εδώ ελάχιστοι είναι αυτοί που αντιδρούνε και λένε ότι όπως είπατε και εσείς η πηγή των προβλημάτων είναι η υπογραφή αυτών των εθνοκτόνων μνημονίων. Η παράδοση
11: ακριβώς
0: ουσιαστικά της χώρας με κάποιες υπογραφές. Παραδώσαμε τη χώρα. Δεν ξέρω, κύριε Χούπη, αν θέλετε να κάνετε και ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε.
11: Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι όλα αυτά καλό είναι να κατακεραυνώνουμε τους πολιτικούς, αλλά από την άλλη μεριά μέσω αυτών δεν μπορεί να αποφεύγουμε και τις δικές μας ευθύνες. Έχουμε ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα ευθύνη να σταθούμε απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, να δώσουμε συγκεκριμένες, ξεκάθαρες απαντήσεις και το κυριότερο να έχουμε μια υπεύθυνη συμπεριφορά από εδώ και πέρα έναντι της προσπάθειας συσκότησης της αλήθειας ή έναντι της προσπάθειας υφαρπαγής της ψήφου μας μέσα από περίεργες εκδηλώσεις τις οποίες συντηρεί και εξυγχρονίζει διαρκώς το πολιτικό μας τσίρκο.
0: Όπως είπατε πολύ σωστά και έχουμε ευθύνη και σε αυτούς που θα έρθουν και στους αγέννητους αλλά και σε αυτούς που περάσανε, σε όλους λοιπόν.
11: Ακριβώς.
0: Τους Έλληνες. Κύριε Χούπη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
11: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω κάποια πράγματα τα οποία ειλικρινά με γεμίζουν θλίψη, οργή, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι θα πρέπει να κινητοποιούν και τα αμυντικά μας αντανακλαστικά όλων ημών για να αναζητήσουμε μια μόνιμη διέξοδο από την κρίση και να μην συνεχίζουμε αυτή την πορεία της αυταπάτης η οποία διαρκεί εδώ και 52 χρόνια.
0: Έτσι, εδώ θα είμαστε λοιπόν όλοι μαζεμένοι, όλοι μια γροθιά με κοινό σκοπό και στόχο, αυτόν που μόλις ακριβώς μας είπατε και θα επανέλθουμε τώρα μετά τις μίνι διακοπές που θα κάνουμε. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπε.
11: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε εσάς και τους καλές διακοπές, δηλαδή σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
11: Καλή δύναμη, Παναγιά, μαζί μας.
0: Αμήν, αμήν. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν λοιπόν ο εξαιρετικός, ο αγαπητός κύριος Θανάσιος Χούπης, δημοσιογράφος, πολιτικός και διπλωματικός αναλυτής. Θα είμαστε συνέχεια σε επαφή μαζί του, αλλά όπως καταλάβατε τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά στο Κυπριακό, αναμένονται εξελίξεις. Ελπίζουμε ο Θεός των Ελλήνων να φωτίσει τους κυβερνώντες και να μην καταλήξουν σε αυτήν την λύση, αλλά πρέπει να υπάρξει και αντίδραση από τον κόσμο, έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να τα περιμένουμε όλα μόνο από το Θεό, πρέπει και εμείς σαν πολίτες να αντιδράσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, πρωινή παρέμβαση και σήμερα τελείωσε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την Παρασκευή, τελευταία μέρα πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Από μένα τον Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε μια καλή μέρα.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

δώσ' μου πολλά φιλιά, αμέτρητα τρέλα, κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μην τσιγουνεύεσαι, πάντα να σκέφτεσαι,

0: τις νύχτες διχασμένες.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

κάθε φορά πιο πολύ από κάθε.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
10: 8 με 9 το πρωί,
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι κι γυρίζει, κι κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι κι γυρίζει, κι κι γυρίζει. Αγάπη όλα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε εδώ στον Φλάς και στους 99,4 και είναι από τις φορές αυτές που ξέρετε η καρδιά χτυπά λίγο πιο δυνατά, γιατί έχουμε φτάσει στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Πώς πέρασε ο καιρός, πραγματικά δεν το έχω καν συνειδητοποιήσει. Πώς πέρασε μια ολόκληρη ραδιοφωνική χρονιά, πόσα όμορφα πράγματα ζήσαμε μαζί, πόσα όμορφα πράγματα μοιραστήκαμε μαζί. Και ένας ακόμα κύκλος κλείνει και κλείνει ο κύκλος αυτής της χρονιάς. Εφόσον πάνε καλά όλα τα πράγματα και είμαστε καλά, θα επιστρέψουμε είτε στις 27 του Αυγούστου, είτε στις 3 του Σεπτέμβρη, εδώ κοντά σας και πάλι στον αέρα της πόλης. Αλλά ξέρετε, είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρω, εγώ προσωπικά συγκινούμαι πάρα πολύ. Σκέφτομαι πώς ξεκίνησε η χρονιά, ίσως σκέφτομαι και πώς ξεκίνησε όλα αυτά με το ραδιόφωνο πριν από αρκετά πλέον χρόνια. Και όπως και να το κάνουμε, είναι στιγμές που νιώθεις ότι ο κύκλος κλείνει. Και έτσι θέλω να τα μοιράζομαι τα πάντα μαζί σας. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είμαστε στην ραδιοφωνική φιλοσοφία, στην τελευταία.

ατόμων. Εγώ θα πω αρχικά μεταξύ των ατόμων και μετά μεταξύ των λαών, γιατί αν καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, αν καταλάβουμε ο ένας τον διπλανό μας, αν ακούσουμε τον διπλανό μας, νομίζω ότι όλη μας η ζωή θα είναι και θα γίνει πολύ πιο ειρηνική. Διανύουμε επίσης την Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, κατά του τράφικινγκ όπως λέγεται. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα και σήμερα η εμπορία της λευκής σαρκός. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την σωματεμπορία και τα δικαιώματα των θυμάτων του τράφικινγκ, γιατί θύματα είναι ως επιτοπλίστων οι κοπέλες που πέφτουν θύμα του τράφικινγκ, είναι η εμπορία της λευκής σαρκός, είναι γυναίκες κυρίως, αλλά και άντρες πολλές φορές που τους αφαιρείται η ταυτότητα ή το διαβατήριο και έτσι εξαναγκάζονται, δεν μπορούν να κάνουν, είναι σαν να είναι σύγχρονοι σκλάβοι, οπότε εάν υποπέσει στην αντίληψή σας κάποιο θύμα τράφικινγκ, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε αμέσως με την αστυνομία. Σήμερα έτσι θα θέλαμε να έχουμε πιο πλατιά χαμόγελα, ωστόσο είμαστε μουδιασμένοι διότι υπάρχουν νέα πύρινα μέτωπα δυστυχώς στο Ρέθυμνο. Στην φωνική αυτή πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σε δύο πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους αυτούς που μπαίνουν στην μάχη πρώτη από όλους, στους ήρωες αυτούς, στους εφανείς ήρωες, φύγαν από κοντά μας έτσι, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Στο Ρέθυμνο δυστυχώς υπάρχουν νέα πύρινα μέτωπα. Είναι πολλές οι άνεμοι που πνέουν στο νησί, επομένως υπάρχει αναζωπήρωση. Υπάρχει φυσικά σε εξέλιξη φωτιά στην Πάρο. Χτύπησε το 112 για εκενώσεις 10 οικισμών. Η Ελλάδα δυστυχώς φλέγεται. Μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες μας στην Αγία Παρασκευή και στο Ασώματο. Είναι σε ετοιμότητα και τα ενέργεια μέσα, αλλά δεν μπορούν να συνδράμουν αυτή τη στιγμή, γιατί σκεφτείτε ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Και σκεφτείτε ότι οι ρηπές των ανέμων στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Την ίδια στιγμή υπάρχει σπαραγμός για το νέο αυτό παιδί, για τον 25χρονο πυροσβέστη, τον Παντελή το Διαμαντάκη, όπου αυτή την ώρα του λένε το τελευταίο αντίο, όπως και στον 58χρονο τον Μανώλη τον Στρατιδάκη. Αυτή τη στιγμή οι δικοί του άνθρωποι τον αποχαιρετούν. Οι δύο αυτοί άνθρωποι έχασαν τη μάχη με τη ζωή, έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη για τις φλόγες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο πέραν από δύναμη στους οικείους τους και καλό ταξίδι στο φως στους ίδιους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά στην σημερινή επικαιρότητα, στα όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γύρω μας. Έχουμε και εξελίξεις εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, αναφορικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι αρχίζει ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μεν εντυπωσιακές εικόνες, υπάρχει όμως και σε εξέλιξη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο έχει προσφύγει η παράταξη η οποία συνέλεγε τις υπογραφές για το να γίνει δημοψήφισμα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Σίγουρα αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ότι θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους Θεσσαλονικείς. Εγώ μιλώ εκ πείρας, μιλώ από αυτά που έχω ζήσει και που έχω βιώσει. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ανήκει σε όλους μας, να έχουμε πρόσβαση όλοι μας και να ισχύουν και εκεί οι αρχές του Συντάγματος όπως ισχύουν στο ελληνικό κράτος. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε πώς θα είναι η ανάπλαση, αλλά έτσι θα δούμε και πράγματα για διακοπές. Θα σκάσουμε έτσι τα χαμόγελα, παρόλο το ότι είναι μια μέρα η οποία μας βρίσκει όλους μουδιασμένους και για τις φωτιές και για τις απώλειες των ζώων των δύο πυροσβεστών. Αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς μετράτε αντίστροφα τις στιγμές για τις καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι λοιπόν, να τις φέρουμε λίγο πιο κοντά, γιατί με τη δύναμη του ραδιοφώνου τα πάντα είναι εφικτά.

Ελάτε τώρα, πείτε μου, μεταξύ μας είμαστε να το μοιραστούμε. Πώς θα σκεφτόσας, που δεν θα το έχετε σκεφτεί σίγουρα κι εσείς, πώς θα ήταν να κάναμε όλο το χρόνο διακοπές? Το έχετε σκεφτεί? Να ήταν συνέχεια διακοπές? Παρόλο που ακούγεται σαν το απόλυτο σενάριο νήρου, θέλω να σας πω ότι έρχεται η ψυχολογία για να μας το διαψεύσει όλο αυτό και να μας πει ότι η πραγματικότητα έχει δύο όψεις. Γιατί αυτό το οποίο κάνει τόσο γλυκές τις καλοκαιρινές διακοπές είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος τις περιμένει πώς και πώς για να απολαύσει έτσι μοναδικές και ξεχωριστές στιγμές. Ο εγκέφαλός μας λοιπόν συνηθίζει πολύ γρήγορα τα θετικά ερεθίσματα. Έτσι λοιπόν, αν κάθε μέρα ήταν διακοπές, η χαλάρωση, λένε οι νευροεπιστήμονες, θα γινόταν η νέα μας ρουτίνα και κάπως έτσι θα έχανε της αξίας της. Και έτσι οι διακοπές προσφέρουν τόση χαρά, επειδή ακριβώς έρχονται σε αντίθεση με την δουλειά, με το πρόγραμμα της καθημερινότητας. Χωρίς την πίεση της εργασίας λοιπόν, δεν θα προσέφερε η ξεκούραση την ίδια χαρά. Χωρίς την εργασία οι διακοπές δεν θα είχαν την ίδια χαρά και την ίδια αξία. Και ας μην ξεχνάμε ότι η εργασία είναι αυτή η οποία μας δίνει στην πραγματικότητα χαρά, μας βοηθάει το να νιώθουμε έτσι ότι δημιουργούμε πράγματα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και έρευνες ή επιστήμονες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη ως επιτοπλίστων, που λένε ότι σε λίγα χρόνια θα κάνουμε κάπως AI διακοπές. Τι σημαίνει AI διακοπές? Σημαίνει ότι ουσιαστικά, σαν αυτό που έχετε δει, ήταν και μια ταινία νομίζω που έδειχνε κάτι σχετικό. Γιατί ξέρετε ότι πλέον θα προβλέπονται τεχνητές διακοπές, τεχνητές διακοπές θα είναι επί της ουσίας, μέσω AI. Πώς γίνεται όλο αυτό? Είναι οι virtual διακοπές. Αν θέλετε λοιπόν να ταξιδέψετε, θα φοράτε ένα ειδικό έτσι, σαν αυτό που παίζουμε Xbox αν έχετε παίξει, και κάπως έτσι θα νιώθετε σαν να πηγαίνετε διακοπές. Βέβαια, αν και πολλοί νευροεπιστήμονες λένε ότι ουσιαστικά θα έχουμε ακριβώς την ίδια αίσθηση, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με την αξία της πραγματικότητας, νομίζω, με την αξία των πραγματικών στιγμών, με την αξία έτσι του να μοιραζόμαστε και να ζούμε τις καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω ότι αυτό είναι που τις κάνει και τόσο μα τόσο πολύ ξεχωριστές. Και φαντάζομαι ότι και εσείς θέλετε έτσι στις καλοκαιρινές σας διακοπές να μαυρίσετε. Και να μαυρίσετε και πάρα πολύ. Βέβαια, το μαύρισμα δεν ήταν πάντα τόσο σίκαστο στις καλοκαιρινές διακοπές, διότι μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα το μαυρισμένο δέρμα ήταν σύμβολο φτώχειας, και καθώς καταδείκνει ότι κάποιος έκανε χειρονακτική εργασία, δουλεύει δηλαδή στα χωράφια, οπότε η ελίτ κοινωνία το απέφευγε. Όλα άλλαξαν το 1923 από μια γυναίκα που έτσι κι αλλιώς άλλαξε τη μόδα, άλλαξε τη θέση της γυναίκας και δεν είναι άλλη από την Coco Chanel. Η διάσημη λοιπόν σχεδιάστρια κάθισε λίγο παραπάνω στον ήλιο κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Γαλλική Ριβιέρα και έτσι λοιπόν ξαφνικά το δέρμα της έγινε κάπως πιο μαυρισμένο. Αποφάσισε όμως να το κάνει τάση και κάπως έτσι το μαύρισμα, από εκεί που ήταν ένδειξη ότι κάποιος έκανε χειρονακτική εργασία, έφτασε να είναι η απόλυτη τάση μόδας και η απόλυτη τάση του πλούτου και να θέλουμε όλοι διακαώς, και εδώ είναι κυριολεκτικό, να μαυρίσουμε και να κάτσουμε κάτω από τον ήλιο. Βέβαια, πάντα είναι σημαντικό να καθόμαστε κάτω από τον ήλιο με ασφάλεια, γιατί οι ακτίνες του ηλίου είναι αρκετά βλαβερές, οπότε δεν χρειάζεται, είναι δεδομένο, απλά έτσι το αναφέρω απροπό, ότι δεν ξεχνάμε ποτέ το αντιλιακό μας και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ τα γυαλιά του ηλίου μας, γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για λέτε έτσι τώρα, να βάλουμε αντιλιακό, να πάρουμε και καπέλο και να πάμε μέχρι το κέντρο της πόλης μας, διότι ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός για την ριζική ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία ναι, αποτελεί ένα ιστορικό τοπόσημο της πόλης μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό είναι το μόνο αδιαφυσβήτητο, και ο διαγωνισμός αυτός ανοίγει το δρόμο για μια μεγάλη αστική παρέμβαση, ίσως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πολλοί Θεσσαλονικοί, ωστόσο, εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Υπάρχει και το επικείμενο ζήτημα αναφορικά με το αν θα γίνει ή όχι τελικά δημοψήφισμα. Εκκρεμεί η απάντηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπάρχει και
σκεπτικισμός για κάποιες συμπεριφορές της νέας διοίκησης ως προς τους πολίτες, ως και προς εγώ είμαι προσωπικά αποδέκτης μιας τέτοιας συμπεριφοράς, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν μιλάμε για μια τόσο μεγάλη ανάπλαση και ένα τόσο σημαντικό έργο και η κάθε λεπτομέρεια παίζει σημασία και έχει το ρόλο της, και πιστέψτε με, θεωρώ ότι η συμπεριφορά που δείχνει η διοίκηση ενός μεγάλου φορέα, ενός οργανισμού, μόνο λεπτομέρεια δεν είναι. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα, ο σεβασμός στην προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, η ευγένεια, θεωρώ ότι είναι βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διέπουν μια συμπεριφορά οποιοδήποτε μεγάλου φορέα, πολύ περισσότερο όταν πάει να γίνει μια μεγάλη ανάπλαση η οποία αφορά σε όλους τους Θεσσαλονικείς, γιατί ναι μεν η έκθεση είναι ένα πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ωστόσο υπάγεται στο υπερταμείο, γιατί είναι μια περιουσία που ανήκει σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Θεσσαλονικείς. Το έργο αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό 204,6 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Και στόχος είναι η πλήρης μεταμόρφωση του εκθεσιακού κέντρου της πόλης μας μέχρι και το 2030. Όσον αφορά στο έργο ανάπλασης, να πούμε ότι η συνολική επιφάνεια είναι 176 στρέμματα. Προβλέπεται λοιπόν τα 120 να γίνουν ένα μητροπολιτικό πάρκο. Δημιουργείται ένας τεράστιος χώρος πρασίνου. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και εκεί δεν θα λένε η διοίκηση της έκθεσης: εσένα δεν σε συμπαθώ, μου μίλησες άσχημα, διεκδίκησες τα δικαιώματά σου, δεν μπαίνεις μέσα. Δεν ξέρω. Εγώ τις δικές μου προσωπικές απορίες και φόβους εκφράζω. Μου έχει συμβεί ένα γεγονός το οποίο μου δίνει το δικαίωμα να κάνω τις σκέψεις μου και να τις κάνω και φώνακτα, γιατί εδώ είμαστε για να μοιραζόμαστε τα πάντα. Προβλέπεται η κατασκευή δύο ολοκένουργιων και υπερσύγχρονων εκθεσιακών περιπτέρων του 1 και του 2, ενώ θα κατεδαφιστεί η πλειονέκτητα των παλιών κτηρίων, θα μείνουν το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ο πύργος τότε, και φυσικά το Palais des Sports. Σχεδιάζονται εκτεταμένοι υπόγειοι χώροι στάθμευσης που θα συνοδεύονται με υποδομές που θα αποσυμφορήσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου. Ωραίο το ακούω αυτό, αλλά έρχομαι να σας πω εγώ. Είχε δηλώσει επισήμως ο κύριος Αγγελούδης ότι θα μπορούν όλοι οι Θεσσαλονικείς να παρκάρουν εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η νέα διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ήρθε να το αλλάξει αυτό και πλέον όχι μόνο δεν επιτρέπουν σε κανέναν να παρκάρει, αλλά πολλές φορές υπάρχει και μια αγενής συμπεριφορά στον τρόπο που συμπεριφέρονται στους πολίτες. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας αποκλεισμός, δηλαδή η διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης αποφάσισε να αποκλείσει ανθρώπους οι οποίοι εξέφρασαν μία διαμαρτυρία για τη συμπεριφορά. Συνέβη σε μένα προσωπικά. Λέτε να συμβαίνει και εκεί κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει και με απασχολεί. Σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι θέλουμε να δούμε την πόλη μας όσο πιο όμορφη γίνεται, θέλουμε να έχει η Θεσσαλονίκη μας χώρους πρασίνου, θέλουμε να δούμε την έκθεση να είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε όμως να συμβεί είναι πράγματι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να ανήκει σε όλους τους Θεσσαλονικείς, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ανήκει ούτε στον πρόεδρό της, ούτε στον διευθύνοντα σύμβουλό της, αλλά στον ελληνικό λαό και στους Θεσσαλονικείς. Γιατί ναι, είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά υπάγεται και ανήκει στην κρατική περιουσία. Έτσι, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε. Πάμε τώρα και μέχρι την περιοχή της Νεάπολης, διότι εκεί φαίνεται ότι η περιοχή θα αποκτήσει ένα νέο αστυνομικό τμήμα. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Η ανέγερση του νέου αστυνομικού κτηρίου στη Νεάπολη ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ήδη έγινε κατατέθηκε ο φάκελος με τις μελέτες από τον Μητροπολίτη Βαρνάβα. Ο κύριος Χρυσοχοίτης λοιπόν ανακοίνωσε και επισήμως ότι θα δημιουργηθεί το νέο αστυνομικό τμήμα. Θα λειτουργήσει και θα στεγαστεί στην περιοχή του Στρεπενιώτη. Θα στεγάσει το νέο αστυνομικό τμήμα και το τμήμα ασφάλειας της Νεάπολης Σικιών, ανακοινώθηκε και χθες επισήμως από τον κύριο Χρυσοχοίδη.
Και θα είναι ένα υπερσύγχρονο αστυνομικό τμήμα. Ήδη έχουν υπάρξει και οι μακέτες της ανάπλασής του και νομίζω ότι είναι όμορφο αυτό το οποίο θα συμβεί, έτσι όπως είναι το κτίριο. Έτσι και αλλιώς χρειαζόμαστε ασφάλεια, να τα λέμε αυτά. Χρειαζόμαστε αστυνόμευση δυστυχώς. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που να νιώθουμε ασφάλεια στην πόλη μας και να νιώθουμε ασφάλεια στη χώρα μας και να μην νιώθουμε ότι έτσι χρειαζόμαστε περισσότερο αστυνόμευση. Εγώ το εύχομαι πάρα πολύ αυτό να συμβεί πραγματικά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Αχ, θα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά για παραλίες. Τελευταίο μεσάωρο της φετινής ραδιοφωνικής φιλοσοφίας. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το καλό καλοκαίρι για να κάνουμε και εμείς τις καλοκαιρινές μας βουτιές. Και είναι για μας πάντα μια μέρα συγκίνησης, όπως και η αρχή, ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε και την πρώτη εκπομπή, πάντα η καρδιά χτυπά δυνατά. Έτσι πάντα και στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πάντως, αν αναρωτηθείτε πότε έγιναν οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές, ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι στον κόσμο που έκαναν καλοκαιρινές διακοπές, φαίνεται ότι αυτοί ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά αυτό ίσχυε μόνο για τους στρατιώτες. Μετά από τις σκληρές μάχες, λοιπόν, οι στρατιώτες τελεινόντουσαν σε φυσικές ιαματικές πηγές, κάτι σαν σπα, φανταστείτε το, για να επουλωθούν οι πληγές τους και έτσι μπορούσαν να ξεκουραστούν, να κάθονται χαλαρά, να χαλαρώνουν, να περνούν όμορφες στιγμές πιο ξεκούραστοι. Αλλά κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές. Όσον αφορά στις ιδανικές μέρες των διακοπών, δεν ξέρω αν είναι αυτές που φαντάζεστε. Διότι οι έρευνες δείχνουν ότι μετά την ένατη μέρα των διακοπών, αντί να ξεκουραζόμαστε, φαίνεται ότι νιώθουμε ακόμα περισσότερο στεναχωρημένοι και ότι μας πιάνει κάποια έτσι δυσθυμία. Βέβαια, θα πω εγώ, εξαρτάται τι κάνεις, γιατί αν είσαι κάποιο μακρινό ταξίδι, μια χαρά περνάς. Τώρα εντάξει, αν είσαι στο σπίτι, τα πράγματα είναι κάπως λογικό. Πάντως, οι έρευνες δείχνουν ότι η ψυχολογική ανάταση και η ευτυχία των διακοπών εξαφανίζεται εντελώς μέσα στις πρώτες 14 μέρες από την επιστροφή στη δουλειά. Έχουμε βέβαια καιρό για να επιστρέψουμε ακόμα, αλλά αυτό λένε πάντως οι έρευνες, γιατί έτσι μπαίνουμε σε κάπως ρυθμούς πιο καλοκαιρινούς. Μπαίνουμε σε ρυθμούς έτσι να δούμε πράγματα καλοκαιρινά, να μιλήσουμε για καλοκαιρινά πράγματα και αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν. Το ξέρετε επίσης ότι το καλοκαίρι ψηλώνει τα αξιοθέατα. Κυριολεκτό σε αυτό που σας λέω. Διότι λόγω της καλοκαιρινής ζέστης και του φαινόμενου της θερμικής διαστολής, ο πύργος του Άιφελ διαστέλλεται. Και έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι ο πύργος του Άιφελ ψηλώνει κατά 15 εκατοστά σε σχέση με το χειμώνα. Βέβαια έτσι και αλλιώς είναι πολύ ψηλό, γιατί σκεφτείτε να ψηλώνουμε εμείς κατά 15 εκατοστά. Οχώ, θα είχα ξεπεράσει το 1,80. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι θα γινόταν. Πάντως αναφορικά με το Παρίσι και τον πύργο του Άιφελ, υπάρχει μία από τις πιο παράξενες φοβίες που είναι συνδεδεμένες με τις διακοπές. Ποια είναι αυτή η φοβία? Η παρισοφοβία. Τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό? Υπάρχει ένα 5% των επισκεπτών, των τουριστών που επισκέπτεται το Παρίσι, που νιώθει μία βαθιά θλίψη. Γιατί? Γιατί δεν είναι το Παρίσι όπως το περίμενε. Αυτό είναι αλήθεια, όπως σας λέω, είναι έρευνα καταγεγραμμένη, είναι πάθηση σε εισαγωγικά η οποία έχει καταγραφεί. Τώρα, γιατί ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το Παρίσι και όχι για κάποια άλλη περιοχή, τι να σας πω κι εγώ, αυτό λένε οι έρευνες. Έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, σε καλοκαιρινές διαθέσεις βρισκόμαστε και έτσι με αυτούς ακριβώς τους ρυθμούς θα συνεχίσουμε, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Επομένως έτσι να κάνουμε ένα καλοκαιρινό ταξίδι, μια καλοκαιρινή βουτιά αν προτιμάτε. Και επιστρέφουμε για να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα που αφορούν στις διακοπές και στο καλοκαίρι μας.

0: αυτό το καλοκαίρι. Ξέρω ότι είναι και κάποια από εσάς που δεν το αγαπάτε και τόσο πολύ, μαμά, για σένα το λέω. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο αγαπούν πολύ το καλοκαίρι και αγαπούν αυτή την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας την οποία μας χαρίζει. Και είναι και γεγονός αυτό. Σύμφωνα με μεγάλες ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο, αυτό το οποίο δίνει μεγαλύτερη χαρά στο καλοκαίρι είναι το γεγονός ότι οι μέρες είναι πολύ μεγαλύτερες. Βέβαια έχει αρχίσει και μικραίνει ήδη η μέρα, αλλά και πάλι σκεφτείτε τι όμορφο είναι να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις καφεδάκια, τι να είναι νύχτα. Η παράταση της ημέρας και το έντονο φως του ηλίου αυξάνουν αυτόματα και την παραγωγή σερωτονίνης, της ορμόνης της χαράς όπως λέγεται, αλλά και της βιταμίνης D στο σώμα, η οποία βιταμίνη D είναι αυτή η έλλειψη της οποίας μας κάνει να είμαστε πιο επιρρεπείς στα κρυώματα αλλά και στις ασθένειες. Το γεγονός ότι νυχτώνει αργά δίνει σε όλους εμάς τους ανθρώπους την ψυχολογική εντύπωση ότι έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο μετά τη δουλειά, αυτό που σας έλεγα και λίγο πριν, για καφέ, για βόλτα, για χαλάρωση. Το δεύτερο πράγμα που αγαπούν οι άνθρωποι σύμφωνα με έρευνα στο καλοκαίρι, να σας πω τώρα την αλήθεια, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά απόλυτα, είναι η απλότητα της καθημερινότητας, η διαδικασία του να φοράς ένα σορτσάκι, ένα τίσερτ και σαγιονάρες, μειώνει το άγχος της προετοιμασίας. Νομίζω ότι η έρευνα αυτή είναι σαν να με ξέρει. Ένα τίσερτ φοράω, σε χρώμα έτσι κάπως ροζουλί, κάπως μοβουλί, σαγιονάρες ναι φοράω, και γνωστή εταιρεία και ένα έτσι χαλαρό παντελονάκι. Το καλοκαίρι επίσης μας αποσυνδέει άμεσα με την ρουτίνα, επιβραδύνει τους ρυθμούς μας, αλλά αυτό το οποίο αγαπάει ο κόσμος το καλοκαίρι είναι και η επαφή με τη φύση και το νερό, το κολύμπι, η αίσθηση του αλατιού στο δέρμα, ο ήχος των κυμάτων. Αυτά τα τρία πράγματα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, λειτουργούν ως φυσικά αγχολητικά και μειώνουν αποδεδειγμένα τα επίπεδα της κορτιζόλης. Η οποία κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες. Όταν έχουμε ανεβασμένη κορτιζόλη στο αίμα, και σας το λέω εκ πείρας, πριζόμαστε χωρίς καν να έχουμε φάει. Επίσης, οι άνθρωποι λατρεύουν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους έξω, σε ταράτσες, σε θερινά σινεμά, σε απογευματινές βόλτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως αλλιώς το καλοκαίρι. Και αν σας ρωτούσα να μου πείτε ποια είναι η πιο γευστική ανάμνηση που έχετε για το καλοκαίρι, εγώ να σας πω εδώ παίζει. Δεν είναι αυτό που είναι στην πρώτη θέση, τι σας βάζω και εσάς να σκεφτείτε λιγάκι. Θα σκεφτόμουν ως πρώτη ανάμνηση τα παγωτά που μετρούσαμε κιόλας, θυμάστε, αν φάγαμε ένα, δύο, τρία, ή αν κάναμε τις σκανδαλιές και τρώγαμε και τρία παγωτά την ημέρα και μας λέγανε μετά το πονέσει ο λαιμός μας. Πάντως η γευστική η ανάμνηση του καλοκαιριού, η πιο μεγάλη γαστρονομική νοσταλγία είναι το καρπούζι. Στη δεύτερη θέση είναι τα παγωτά και μετά πηγαίνουν όλα τα όριμα καλοκαιρινά φρούτα, τα οποία μας ξυπνούν τις έντονες αναμνήσεις και το ότι πίναμε νερό από το λάστιχο και μας μαλώνανε. Έχετε πει και εσείς νερό από το λάστιχο, βέβαια, στην αυλή του σπιτιού μου, στην Τούμπα. Το λάστιχο το βάζαμε για να παίζουμε μπουγέλο, μας μαλώνανε γι' αυτό και πίναμε και νερό και από το λάστιχο. Λέγαμε ότι δεν πίναμε, βέβαια. Άμα μην ακούς, περάσαν και κάποια χρόνια. Από τότε, ξέρετε, είναι όλο αυτό του καλοκαιριού. Είναι όλο αυτό των διακοπών το οποίο υπάρχει. Βέβαια, αν σας ρωτούσα έτσι ποιοι είναι οι κάτοικοι που πηγαίνουν περισσότερο από όλους διακοπές, τι θα μου λέγατε. Σας έχω όμως την απάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και ίσως δεν είναι ο λαός που περιμέναμε, διότι οι Γερμανοί και οι άνθρωποι από την Μεγάλη Βρετανία είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν περισσότερες διακοπές ανά τον κόσμο. Λόγω του καιρού και της οικονομικής τους επιφάνειας μετακινούνται μαζικά προς την Νότια Ευρώπη, κυρίως επιλέγουν τη χώρα μας, την Ιταλία και την Ισπανία. Βέβαια, είναι γεγονός ότι πλέον η Γερμανία έχει μια μεγάλη οικονομική κρίση και αυτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μια χώρα οι πολίτες της οποίας ταξιδεύουν επίσης πολύ συχνά. Οι Αμερικανοί αποτελούν την ισχυρότερη δύναμη σε ταξιδιωτική καταπάνη παγκοσμίως και δείχνουν τεράστια προτίμηση στην Ευρώπη. Ιδίως πρέπει να σας πω ότι την χώρα μας οι Αμερικανοί την έχουν ως έναν εξωτικό προορισμό. Πώς λέμε εμείς δηλαδή, θα πάω στο Μπαλί, θα πάω στις Μαλδίβες. Κάπως έτσι λένε και οι Αμερικανοί, θα πάω στην Ελλάδα. Βέβαια, όχι ότι η χώρα μας δεν είναι πανέμορφη και δεν είναι ομορφότερη και από τις τροπικές. Θέλω να σας πω, γιατί έχω πάει και σε τέτοια νερά, ότι τις ομορφιές των θαλασσινών νερών της χώρας μας δεν τις βλέπεις πουθενά πραγματικά. Και αφήστε που μέχρι πρότινος, αν εξαιρέσουμε τον λεγοκέφαλο που μας ήρθε έτσι τα τελευταία χρόνια, δεν είχαμε και κανένα απολύτως φοβερό στις Μαλδίβες. Να κάτι λίγο κολυμπάνε οι καρχαρίες, να κάτι λίγο έρχονται τα σαλάχια, καταλαβαίνετε. Οι Γάλλοι πάλι αγαπούν τις διακοπές, αλλά έχουν μία ιδιαιτερότητα. Είναι σοφινιστές και σε αυτό και καλά κάνουν. Προτιμούν σε συντριπτικό ποσοστό να κάνουν διακοπές μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο εγχώριο τουρισμό. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι και εμείς θέλουμε να κάνουμε τουρισμό σε επιτοπλίστων μέσα στην ίδια μας τη χώρα, αλλά δυστυχώς θα πω εγώ, είναι πολύ ακριβό το να πάει πλέον κάποιος σε ένα ελληνικό νησί, είναι πολύ πιο ακριβό από το να βγει στο εξωτερικό και σε κάποιες περιπτώσεις το να πάει ακόμα και σε κάποιον εξωτικό προορισμό. Πού πάμε εμείς οι Έλληνες πιο συχνά? Βέβαια είναι γεγονός ότι φέτος, λόγω των οικονομικών συνθήκων, πάνω από το 50% των Ελλήνων δεν θα κάνουν διακοπές και εκείνοι που θα κάνουν θα μείνουν σε σπίτια συγγενών και φίλων ή στο εξοχικό τους. Αλλά πού θα πάνε οι Έλληνες οι οποίοι θα ταξιδέψουν? Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η πρώτη επιλογή που κάνουμε το καλοκαίρι, αν βγούμε στο εξωτερικό, είναι η Ιταλία. Και πολύ λογικό, είναι το 17% εξημών θα ταξιδέψει στην Ιταλία. Είναι πολύ λογικό, είναι πολύ κοντινή απόσταση, είναι πολύ κοντινή κουλτούρα, το φαγητό, υπάρχουν και πτήσεις προς Ρώμη, προς Μιλάνο, προς Νάπολη. Έτσι λοιπόν η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων. Ομολογώ ότι με ξαφνιάζει η δεύτερη θέση. Βέβαια, εντάξει, οι μετρήσεις αυτές αφορούν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί στην δεύτερη θέση, σε ποσοστό 11% στις επιλογές μας για τις χώρες του εξωτερικού, είναι η Γερμανία. Μου κάνει εντύπωση, γιατί, συγγνώμη θα το πω, συγχωρέστε με φίλοι Γερμανοί αν μας ακούτε, αλλά είναι άσχημη χώρα η Γερμανία, δεν έχει κάτι το όμορφο εδώ που τα λέμε. Δηλαδή και στο Βερολίνο να πας, αυτό που βλέπεις, το τείχος του Βερολίνου βλέπεις και τα γραφεία της Gestapo. Δηλαδή ούτε νερό έχει, ούτε ποταμό έχει. Παρόλα αυτά, το 11% πηγαίνουν για το λεγόμενο City Break στο Βερολίνο και στο Μόναχο. Πω, συγχωρέστε με που θα το πω. Δεν ξέρω ποιο πόλη είναι πιο άσχημη από τις δύο. Συγγνώμη. Αλλά εντάξει, η αλήθεια να λέγεται. Δεν έχει και κάτι τώρα το ωραίο να δεις στη Γερμανία. Βέβαια, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι μένουν πάρα πολλοί Έλληνες εκεί. Με το brain drain, πολλοί άνθρωποι μετήκησαν στην Γερμανία. Οπότε, ίσως παίζει ρόλο αυτό. Στην τρίτη θέση των επιλογών για τις καλοκαιρινές μας διακοπές βρίσκεται η Γαλλία. Το Παρίσι παραμένει ο πιο δημοφιλής, κλασικός και ρομαντικός προορισμός για τα ελληνικά ζευγάρια, για τις οικογένειες που είναι η Disneyland, ο πύργος του Άιφελ που ψηλώνει και κατά 15 εκατοστά. Υπάρχει βέβαια και αυτή η φοβία που λέγαμε λίγο πριν, που παθαίνουν κατάθλιψη γιατί δεν είναι τόσο όμορφο όσο το περίμεναν το Παρίσι. Πολύ όμορφος προορισμός, το Μουσείο του Λούβρου. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις έτσι και αλλιώς στο Παρίσι και γεύσεις να δοκιμάσεις. Όσον αφορά τώρα στους προορισμούς που επιλέγουμε μέσα εδώ στην Ελλάδα, φέτος πολύ ψηλά βρίσκεται η Χαλκιδική και η Πελοπόννησος και είναι λογικό γιατί είναι δύο προορισμοί. Για να πάμε σε αυτούς δεν χρειαζόμαστε να ξοδέψουμε χρήματα στα ακτοπλοϊκά τα οποία είναι πολύ ακριβά. Έτσι λοιπόν, η Χαλκιδική και η Πελοπόννησος βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Βέβαια, ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς οι Θεσσαλονικείς. Να σας πω, νομίζω και εσείς ίσως το παθαίνετε, ότι επειδή πηγαίνουμε κάθε σχεδόν Σαββατοκύριακο, λέμε, εντάξει, δεν πήγα διακοπές, Χαλκιδική πήγα. Βέβαια, εντάξει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και συμφωνώ. Όσον αφορά στην Πελοπόννησο, Μάνη και Μεσσηνία συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις. Από εκεί και πέρα και το Πύλιο είναι ψηλά στις επιλογές και τα Σίβωτα και η Πάργα. Θέλω να σας πω ότι έχω ξετρελαθεί με τα Σίβωτα και την Πάργα. Είναι πάρα πολύ όμορφος προορισμός και είναι και εκεί και η παραλία αυτή πολύ ιδιαίτερη που υπάρχει στη χώρα μας, η Μπέλα Βράκα, που τη λένε έτσι γιατί για να πας στην παραλία πρέπει να σηκώσεις το παντελόνι σου και να βραχείς. Έτσι είναι η πρόσβαση στην παραλία. Οπότε εξού πήρε και το όνομα Μπέλα Βράκα και από εκεί πας και παξούς που έχουν γίνει και hot προορισμό και έρχονται και ξένοι λόγω του Μαέστρου και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Από εκεί και πέρα τα νησιά που βρίσκονται ψηλά είναι τα πιο οικονομικά νησιά, η Κεφαλαιονιά, που πας εύκολα από την Κυλλήνη, η Λίμνος και η Θάσος που πας από Καβάλα και η Εύβοια, με την Εύβοια μπορείς να πας και ο δικός με την κρεμαστή γέφυρα που υπάρχει, προτιμούνται πολύ περισσότερο σε σχέση με την Σαντορίνη, την Πάρο, η Πάρο μας φλέγεται και όλες αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το προφίλ πάνω κάτω το οποίο επιλέγουμε να κάνουμε διακοπές. Βέβαια υπάρχει και μία χρυσή εβδομάδα διακοπών που μας έρχεται εξ Ανατολών. Η Κινέζικη Χρυσή Εβδομάδα στις αρχές του Οκτώβρη, η Κίνα γιορτάζει την εθνική της ημέρα και σχεδόν 800 εκατομμύρια άνθρωποι παίρνουν άδεια και παίρνουν άδεια ταυτόχρονα. Και σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί μετακινούνται όλοι ταυτόχρονα. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται, δηλαδή σκεφτείτε να έχουν διόδια των Μαλγάρων εκεί στην Κίνα, τι θα γινότανε. Μπα, ούτε να το σκεφτεί κανείς. Έτσι λοιπόν προκαλείται μεγάλο κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα, είναι το μεγαλύτερο που συμβαίνει στο πλανήτη και είναι λογικό. Σκεφτείτε εδώ στη Θεσσαλονίκη πόσοι να είμαστε με τα γύρω-γύρω, να φτάνουμε το 1 εκατομμύριο και δείτε τι γίνεται στα Μάλγαρα. Σκεφτείτε 800 εκατομμύρια. Υπάρχει και ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο φαινόμενο που παρατηρείται τελευταία, είναι η κλοπή των ξαπλωστρών σε μεγάλα ριζόρτ της Μεσογείου, κυρίως στην Ισπανία αλλά και στην Κρήτη. Υπάρχει ένας άτυπος πόλεμος, οι Βρετανοί και οι Γερμανοί τουρίστες ξυπνούν από τις 6, αν είναι δυνατόν τώρα, διακοπές και να ξυπνήσω 6, κάτεργα. Και πηγαίνουν να αφήνουν την πετσέτα τους πάνω σε μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα και μετά ξαναπέφτουν για ύπνο. Αυτό έχει απαγορευτεί σε πολλά ξενοδοχεία και ριζόρτ, να ξέρετε, γιατί υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από τους υπόλοιπους τουρίστες των υπολείπων χωρών. Τώρα εμένα να με βάλετε να ξυπνήσω γενικότερα τόσο νωρίς για να αφήσω ξαπλώστρα, εκτός αν γυρίσεις θα μου πεις απ' έξω και αφήσεις την ξαπλώστρα εκεί. Υπάρχουν και άλλα ιδιαίτερα πράγματα με τις διακοπές, όπως το γεγονός ότι οι διακοπές σώζουν ζωές, διότι μία από τις μακροβιότερες μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν στην υγεία της καρδιάς από την Framingham Heart Study αναφέρει το εξής. Παρακολούθησαν καταρχάς χιλιάδες άντρες και γυναίκες για 20 χρόνια και τα ευρήματα λένε το εξής. Οι γυναίκες που παίρνουν άδεια μόνο μία φορά κάθε 6 χρόνια, είχαν μία φορά κάθε 6 χρόνια. Πολύ μακριά πάει αυτό, είχαν 8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν στεφανία νόσο ή να υποστούν κάποιο καρδιακό επεισόδιο σε σχέση με εκείνες που έκαναν διακοπές τουλάχιστον 2 φορές κάθε χρόνο. Για τους άντρες, η παράκαμψη των ετήσιων διακοπών αύξανε τον κίνδυνο κατά 32%. Απίστευτο πραγματικά, απίστευτο. Επίσης οι διακοπές επηρεάζουν και τον τρόπο του που κοιμόμαστε. Διότι μια άλλη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο πολύ έγκριτο περιοδικό, στο Journal of Physiomatic Research, εξέτασε τα ωφέλη των διακοπών στην ποιότητα του ύπνου. Και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά και μετέπειτα. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια των διακοπών, οι άνθρωποι κοιμούνται κατά μέσο όρο μία ώρα περισσότερο τη νύχτα. Αυτό είναι okay, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο να συμβαίνει. Αυτό όμως το οποίο προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε διακοπές έως και 2 μήνες μετά τις διακοπές τους κοιμούνται καλύτερα και μπαίνουν πολύ ευκολότερα στο στάδιο ύπνου το REM. Το στάδιο ύπνου το REM είναι αυτό το οποίο μας βοηθάει για να ξεκουραζόμαστε. Και θα μου πείτε, όλα καλά για τις διακοπές. Δεν έχει κάτι κακό. Φυσικά. Διότι μετά τις διακοπές υπάρχει έκρηξη των διαζυγίων. Κοινωνιολόγοι λοιπόν από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον ανέλησαν τα ποσοστά ετήσεων διαζυγίου κατά τη διάρκεια πολλών ετών, 13 στο σύνολο, και σε ποιο συμπέρασμα κατέληξαν. Οι αιτήσεις διαζυγίου παρουσιάζουν 2 τεράστιες αιχμές μέσα στον χρόνο. Η πρώτη είναι το Μάρτιο, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, δηλαδή κάπου εκεί, και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, αυτό είναι πιο γρήγορο, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα μου πείτε πώς συμβαίνει όλο αυτό. Αντί να πας και να ξεκουραστείς, πας και κουράζεσαι. Οι διακοπές λειτουργούν ως μεγεθυντικός φακός. Τα ζευγάρια που έχουν προβλήματα και ζουν 24 ώρες το 24ωρο μαζί βγαίνουν στην επιφάνεια κρυμμένα πράγματα που τα κρύβουμε. Έτσι λοιπόν, όταν επιστρέφεις κιόλας, φεύγει ο ήλιος του καλοκαίριου και κάπως έτσι έρχονται στην επιφάνεια αυτά που ίσως δεν θα ήθελες να δεις. Βέβαια, όταν κάνουμε διακοπές, γινόμαστε και ξυπνότεροι. διότι έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Λιέλγης στο Βέλγιο μελέτησε πως το έντονο καλοκαιρινό φως, και ιδίως όταν είναι έτσι και σε χαλαρή διάθεση όπως στις διακοπές, επηρεάζει τις γνωστικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλός μας ανταποκρίνεται διαφορετικά ανάλογα με την εποχή. Τα επίπεδα της νοητικής μας ικανότητας φτάνουν στο μέγιστο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εκεί λοιπόν που βρισκόμαστε κάτω από τον καυτό ήλιο, εκεί λοιπόν που απολαμβάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και θέλω να σας πω ότι φέτος να περπατήσετε πολύ με γυμνά πέλματα στο έδαφος, διότι οι έρευνες δείχνουν ότι η δερματική επαφή με τη γη πραγματικά βοηθάει, πραγματικά γειωνόμαστε. Αυτό που λένε δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη γιόγκα και τον διαλογισμό, διότι βοηθά στην μεταφορά ελεύθερων ηλεκτρονίων στο σώμα, γεγονός που μειώνει τις φλεγμονές, βελτιώνει τον ύπνο και ρίχνει τα επίπεδα του στρες. Και αυτό το λένε επιστημονικές έρευνες. Ενώ όσον αφορά το ποια είναι η μυρωδιά του καλοκαιριού, αν σας ρωτούσα λοιπόν ποια είναι η μυρωδιά του καλοκαιριού, τι θα μου απαντούσατε? Τώρα η μαμά μου, αν το ακούει και δεν έχει κοιμηθεί, θα γελάσει, γιατί η μυρωδιά του καλοκαιριού είναι μια πολύ αγαπημένη μου, την οποία τη μισή η μαμά μου, πρέπει να σας πω, και είναι η μυρωδιά της καρύδας. Σε μένα αρέσει πάρα πολύ, σε κάποιους όχι και τόσο. Είναι η μυρωδιά η οποία, σύμφωνα με έρευνες, είναι συνδεδεμένη περισσότερο με το καλοκαίρι. Ακολουθεί τον νυχτολούλουδο, αλλά και η πρώτη καλοκαιρινή μπόρα πάνω στο καυτό χώμα. Πω, τι ωραία που είναι αυτά. Όλα αυτά λοιπόν ενεργοποιούν το σύστημα της χαράς του εγκεφάλου και της περιοχής που διαχειρίζεται τα συναισθήματα και μας πλημμυρίζουν αυτόματα μόλις μυρίζουμε τις μυρωδιές αυτές με μια αίσθηση ξενιασιάς. Ενώ και το παγωτό, θυμάστε τότε έτσι που μετρούσαμε τα παγωτά? Λοιπόν, πάρα πολύ καλά κάναμε, διότι νευρολογικές έρευνες, οι οποίες έγιναν και με την χρήση μαγνητικής θερμογραφίας, έδειξαν το εξής: ότι μόλις μία κουταλιά παγωτού κάνει το εξής μαγικό. Μπορεί και φωτίζει αμέσως το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου, τον κογχωματοποιέο φλοιό. Έτσι λοιπόν το κέντρο αυτό αντιδρά, και μάλιστα αντιδρά με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούμε όταν ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι ή όταν κερδίζουμε χρήματα. Είδατε, μία κουταλιά και μόνο παγωτό μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι τόσο μαγικό. Και μαγικές νύχτες θα είναι αυτές με τα πεφταστέρια, το υπερθέαμα του Αυγούστου, η ρομαντική παράδοση, όταν κοιτάμε έτσι τον ουρανό, κάνουμε και μια ευχή όταν πέφτει το αστέρι. Θα έχουμε την βροχή των Περσίδων. Οι Περσίδες είναι διάτοντες αστέρες. Ουσιαστικά δεν είναι αστέρια επί της ουσίας, είναι μικροσκοπικά υπολείμματα του κομίτη Swift-Tald. Μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της Γης, φλέγονται και χαρίζουν αυτό το μοναδικό θέαμα. Οι Περσίδες φέτος θα κορυφωθούν τη νύχτα της 12ης προς ξημερώματα 13ης Αυγούστου. Το φαινόμενο θα είναι ενεργό, είναι βασικά ήδη ενεργό από τις 17 Ιουλίου, θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Αυγούστου, αλλά εκείνο το διάστημα ο ουρανός θα γεμίσει με περισσότερα από 50 έως 100 μετέωρα πεφταστέρια την ώρα. Αν είστε ιδίως σε σκοτάδι, θα μπορέσετε να τα δείτε, και φέτος είναι η ιδανική στιγμή, διότι ο ουρανός θα είναι απόλυτα σκοτεινός, επομένως σημαίνει ότι θα μπορέσετε να απολαύσετε τα πεφταστέρια. Έχει φτάσει η ώρα να κάνω μια ευχή. Να κάνω μια ευχή να ανταμώσουμε σε λίγο καιρό από τώρα και να ανταμώσουμε όλοι καλά, γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις, γεμάτοι με όμορφες στιγμές, γεμάτοι μέσα στην καρδιά μας, γεμάτοι μέσα στην ψυχή μας. Γιατί ξέρετε, εκείνο που μετράει δεν είναι αν θα πας ή όχι διακοπές, αλλά να περάσεις τις στιγμές σου με ανθρώπους που πραγματικά αξίζουν, με ανθρώπους που κάνουν την ψυχή μας να γεμίζει, που μας δίνουν χαρά, που μόνο το άγγιγμά τους ή μόνο το βλέμμα τους αρκεί για να κάνει την κάθε στιγμή μας μοναδική. Έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα, αλλά όχι την τελευταία καλησπέρα για σήμερα, αλλά την τελευταία καλησπέρα της σεζόν. Αν είμαστε όλοι καλά, θα επιστρέψουμε 27 Αυγούστου ή 3 Σεπτεμβρίου κοντά σας, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Flash. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου, σε όλους τους ανθρώπους εδώ που είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Στον αγαπημένο μου τον Χρήστο τον Άκο, τον ηχολήπτη μας. Δεν νομίζω ότι μας ακούει τώρα ο Χρήστος, έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα τις καλοκαιρινές του διακοπές. πού είναι η ψυχή και η καρδιά του σταθμού μας, που ό,τι χρειαζόμαστε είναι πάντα εκεί, στον αγαπημένο μου κύριο Βασίλη, τον Βασίλη το Σχιζοδήμο, τον μπαμπά Στούμφ της οικογένειας του Φλας, στον αγαπημένο μου τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμο. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, σε κάθε έναν, σε κάθε μία από εσάς, γιατί μαζί φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά, μαζί πορευόμαστε ραδιοφωνικά, μαζί μοιραζόμαστε τις στιγμές και μαζί γινόμαστε ένα. Εδώ θα είμαστε και πάλι, καιρού επιτρέποντος, Θεού θέλοντος, να φιλοσοφούμε και πάλι συντροφιά ραδιοφωνικά, μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, μέσα από τον Φλας, στους 99,4. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να κάνετε πολλές βουτιές. Βουτιές μέσα σας, δεν πειράζει αν δεν είναι στη θάλασσα, αλλά βουτιές στη χαρά, στο χαμόγελο, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε αναμνήσεις και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ ξανά μαζί συντροφιά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά, για την παρέα, για το γεγονός ότι είμαστε μαζί εδώ, στον αέρα της πόλης. Να περάσετε ένα μαγικό, ένα υπέροχο, ένα ξεχωριστό, ένα λαμπερό καλοκαίρι. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στην ίδια θέση θεατής. Μα εγώ στην ίδια θέση θεατής. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί, δράμα ή κομμωδία, προβάλλεται σε πρώτη προβολή. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

desamortizar. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τυπικό.

με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι.

ακόμα ένα διπλό από το τελευταίο. Έφυγε

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Άντε με τα μπουρδέλα.
1: Σαν κου.

0: που πηγαίνω. Κι ας μην ξέρω τι γυρεύω, τη ζωή μου μη βενίζω. Πάει να πει πως ξαναρχίζω.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότερη ενημέρωση, 5η 30 του Ιούλη. Είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Είμαι ο Λάζαρος Λαζάρου και ο Γιώργος ο Πανάρετος είναι στην ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα κύριε Πανάρετε.

Πριν πω οτιδήποτε άλλο, καταρχήν θα ήθελα να συλληπιθώ τις οικογένειες των τριών παλικαριών που χάσαμε. Στην Πύρινη Λέλαπα, ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ενώ ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Κώστας Λεμοδέτης ξεψήφισε στο πύρινο μέτωπο στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες στους οικείους, στους φίλους, στη μεγάλη οικογένεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα που κάθε χρόνο δίνει κυριολεκτικά τη μάχη με αυταπάρνηση και με ρίσκο της ίδιας της ζωής τους. Τα παιδιά της πυροσβεστικής θα ακούσουμε μετά. Και εκπρόσωπο από τους πυροσβέστες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Κρήτη οι δύο πυροσβέστες κυριολεκτικά πανθρακώθηκαν. Όσο μακάβριο και αν ακούγεται, νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε το τι ακριβώς έγινε. 58 ετών ο ένας, 25 ετών ο άλλος. 58 ο Παντελής Διαμαντάκης, 25 ο Μανώλης Στρατιδάκης. Επέβαιναν σε όχημα της πυροσβέστης και εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς στην Κρία Βρύση. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν από συνάδελφό τους έξω από το όχημα, ενώ οι δύο, τραγική ηρωνία, δεν πρόλαβαν καν να ειδοποιήσουν ότι περικυκλώθηκαν από τη φωτιά. Την ίδια ώρα στο Γήθιο, 27χρονος υποδιοικητής που συντόνιζε τις δυνάμεις στην περιοχή του Αγιαρανού, όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Δεν θα πάμε στη Γυραιά Ελβιών, που στην Ιβηρική Χερσόνησο, που θα πάμε κύριε Πανάρετε, τι βάλατε τώρα. Μεγάλη Βρετανία θα πάμε ή θα πάμε Ισπανία, δεν το κατάλαβα αυτό. Λέω για το τραγούδι, λέω εγώ τώρα. Να μην κάνω ένα σχόλιο, απαγορεύεται.

Πάμε να δούμε τα του καιρού. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς. Έντονη ηλιοφάνεια σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το θερμόμετρο έφτασε τους 32. Μικρή άνοδος αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 και έτσι θα μείνει και μέσα στο Σάββατο, Κυριακό. Πότε λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι.

λέγαμε πριν για τα παιδιά που θρυνούμε σήμερα και τελέσκα μάλιστα και η νεκρός μας ακολουθία στην ίδια ώρα όμως. Για δεύτερη μέρα συνεχίζουν να δίνουν οι συναδελφοί τους στο Ρέθυμνο τη μάχη με τις φλόγες. Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η πυρκαγιά στην Πάρο με νέα πύρινα μέτωπα. Και μάλιστα δεδομένων των ισχυρών ανέμων που πλένουν στις περιοχές αυτές, καθίσταται πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Το 112 δεν έχει πάψει να έχει ενημερώνει τους κατοίκους να εκενώσουν τους οικισμούς. Τα ενάρια μέσα βρίσκονται σε ετοιμότητα, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Χαρακτηριστικά, το πρωί σήμερα οι ρηπές του ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα.

μέχρι νωτέρας εδώ στον Flash 99,4. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν βεβαίως. Βέβαια δεν θα κάνουμε μεγάλη αναπαυλία, δεν θα λείψουμε για πάρα πολύ καιρό, ούτε μήνα δεν θα λείψουμε. Για τρεις εβδομάδες, έτσι λίγο να το ανανεώσουμε το μαγαζί, να ανανεωθούμε κι εμείς, να ξεκουραστεί και ο Πανέρετος, να πάει και την κυρά του καμιά βόλτα στη θάλασσα και την πεθερά του.

Η Θεσσαλονίκη περίμενε πολλά χρόνια αυτή την επέκταση και έχει πλέον εικόνα του τι σημαίνει ένα αυτόματο και κατασκευαστικό άψογο δίκτυο μετρό, δήλωσε ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, Υποδομών και Μεταφορών, as known as, ο Νίκος Οταχιάος, για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Όπως είπε ότι για το Υπουργείο που αδειοδοτεί το έργο, ένα γεγονός είναι ξεκάθαρο: επιβάτες δεν πρόκειται να μπουν στο δίκτυο ούτε μια μέρα νωρίτερα, αν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η νέα γραμμή και οι νέοι σειρμοί πληρούν στο ακέραιο όλες τις προδιαγραφές λειτουργικότητας και προπάντων ασφάλειας. Δεν ξέρω, θυμάστε να έγιναν αντίστοιχες δηλώσεις πριν ξεκινήσει η βασική γραμμή? Όχι ότι είναι κακό αυτό που δήλωσε ο Νίκος Οταχιάος, ίσα ίσα. Αλλά λέω εγώ τώρα, λέω. Να έχουμε να λέμε. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, θεωρώ πριν το φθινόπωρο, μέσα στο καλοκαίρι, σε αυτό που απομένει δηλαδή, γιατί ένας μήνας που απομένει καλοκαίρι, επισήμως και ημερολογιακός, θα ξεκινήσει να λειτουργεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μάλιστα, ο Νίκος Οταχιάος δημοσίευσε και ένα βίντεο από τις σύραγγες του μετρό, από τις σύραγγες του μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο είναι διαθέσιμο και μπορείτε να το δείτε. Αν το ψάξετε στο διαδίκτυο θα το βρείτε και θα το παρακολουθήσετε. Τουλάχιστον οπτικά δεν λείπει κάτι από τους σταθμούς της βασικής γραμμής και δεν θα μπορούσε να λείπει και κάτι.

0: Λοιπόν, να πάμε παρακαλώ, γιατί είχαμε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Κύριε Πανάρετε, αν την έχετε έτοιμη, παρακαλώ να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων, το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών. Είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας, η οποία γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Πριν από 2 μέρες είχαμε στην Κύπρο την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εδώ και πολλά χρόνια, 16 χρόνια για την ακρίβεια, μετά την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο νησί. Επισκέφθηκε τη Μεγαλόνησο ο Αντώνιο Κουτιέρες. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην διεθνή ατζέντα. Και όπως ξέρετε, και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Είναι κάτι στο οποίο πια συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εκτελεστικό της Αντιπρόεδρο, τον Ραφαέλα Φίτο, να επισκέπτεται και αυτός τις επόμενες μέρες στην Μεγαλόνησο. Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο οικουμενικός ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι.
5: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
7: Μπάζα.
5: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
0: Είναι Πέμπτη, είναι 30 του Ιούλη, μέχρι νεοτέρας. Γιώργης Πανέρετος, στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Πυροβεστικών Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας, τον Γρηγόρη τον Αναστασιάδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
14: Καλησπέρα σας.
0: Και να συλληπιθώ το σώμα, ολόκληρο το σώμα, για την απώλεια των συναδέλφων σας.
14: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είναι βαριά ημέρα σήμερα. Όλοι εγώ και όλοι μου συνάδελφοι τρινούμε τα δύο μας παλικάρια. Τελικά η τελευταία μας ευχή δεν έπιασε να ήταν η τελευταία η προηγούμενη. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να είναι η τελευταία αυτή. Ένα επάγγελμα το οποίο δεν είναι ούτε αφηγηνό, ούτε επικίνδυνο για άλλη μια φορά. Αυτό είναι ένα μήνυμα για την πολιτική μας ηγεσία φυσικά.
0: Ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ άκομψο από δικής μας πλευράς, των δημοσιογράφων εννοώ, να θυμόμαστε ότι δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά το επάγγελμα του πυροσβέστη κάθε φορά που έχουμε ένα περιστατικό. Δεν μιλάμε για θάνατο, ευτυχώς δεν έχουμε πολλούς και πολύ συχνά, αλλά κάθε φορά που έχουμε ένα ατύχημα ή εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη πυρκαγιά, τότε θυμόμαστε να πούμε ότι ο πυροσβέστης δεν ανήκει στα βαρέα και ανθυγινά. Και συνήθως υπερκερνάτε όλο αυτό από το ίδιο το γεγονός για το οποίο μιλάμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά το διάστημα που δεν έχουμε αντιπυρική περίοδο και να το αναδείξουμε το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να χάνουμε παιδιά χωρίς και να λέμε ότι δεν ανήκει στα βαρέα και θυγινά το επάγγελμα του πυροσβέστης. Ελάτε, συγγνώμη.
14: Έτσι ακριβώς που το λέτε είναι. Και δεν θέλω να ανοίξω πόλεμο με τα επαγγέλματα που είναι στα αφηγηνά και στα επικίνδυνα. Αλλά αν τα δείτε και εσείς ο ίδιος και γενικά το σεβαστό κοινό σας, θα καταλάβετε πόσο άδικο είναι αυτό για τους πυροσβέστες. Είδατε σε τι συνθήκες οι συνάδελφοί μου μπαίνουν στο πεδίο της μάχης, όταν και πέρσι και φέτος η ελληνική πολιτεία, δεν θα κάνουμε πολιτική εδώ, εμείς δεν είμαστε για πολιτική οι πυροσβέστες, αλλά διαχρονικά βγάζει εξαγγελίες ότι απαγορεύεται κάποιες ώρες να μην δουλεύουν. Λόγω του ζέστης, λόγω εμείς δεν έχουμε ούτε ζέστη ούτε κρύο, με την κλιματική αλλαγή δεν ξέρουμε σήμερα που βλέπετε και την πυρκαγιά που μπορεί να έχει πλημμύρες αύριο. Είμαστε 365 μέρες το χρόνο σε γενική επιφυλακή από τον εποχικό το 19, τον πιο απλό μας πυροσβέστη ως τον αρχηγό μας. Και εμείς ναι, δεν είμαστε αφηγηνά, δεν δουλεύουμε αφηγηνά ούτε επικίνδυνα. Που είμαστε μέσα στην κάπνα, που κινδυνεύει η ζωή μας ανά πάσα στιγμή. Έτσι ακριβώς σου το είπατε. Πρέπει λοιπόν η φυσική ηγεσία, δεν θα θέλω να επεκταθούμε σε αυτό ειδικά σήμερα, αλλά κάποια στιγμή μόλις τελειώσει η αντιπυρική περίοδο πρέπει να τα δούμε ξανά όλα από την αρχή.
0: Θέλω να σας πω ότι έχω πολλές φορές ασχοληθεί στο παρελθόν με το καθεστώς το οποίο διέπει κυρίως στην εκπαίδευση των εποχικών πυροσβεστών, και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, αγαπητέ κύριε Αναστασιάδη.
14: Εντάξει, η εποχή
0: διότι, που διότι, διότι κάποια πράγματα αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους έγιναν γνωστά. Και εγώ θα ρωτήσω πάρα πολύ απλά. Είχαν τα δύο παιδιά αυτά την εμπειρία και την εκπαίδευση, την εκπαίδευση και την εμπειρία να αντιδράσουν?
14: Ήταν εποχικός, ο ένας ήταν εποχικός,
0: ο ένας εποχικός, ο άλλος ήταν πενταετής.
14: Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Με τους εποχικούς πυροσβέστες, καταρχάς να τους ευχαριστήσω, είναι όλοι αναγκαίοι και είμαι ένας από αυτούς που θέλω άμεση μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών για να εκπαιδευτούν και καλύτερα. Γιατί το τετράμινο που λείπουν από δίπλα μας είναι και βασικό στην εκπαίδευσή τους, αλλά και βασικό για μας να τους έχουμε δίπλα μας τα παιδιά των μαχών. Δεν υπάρχει εποχικότητα για μένα. Πρέπει να είναι 12 μήνες το τέτοιο. Τώρα, τι χάνει ο γιος μου, ο δικός μου γιος, να είναι εποχικός πυροσβέστης?
0: Ναι.
14: Έχει προσληφθεί πριν 15 μέρες. Ξέρετε ότι δεν ξέρει τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Κύριε Αναστασιάδη, επειδή το ξέρω, επειδή το έχω ψάξει, γι' αυτό και ρωτάω.
14: Μόλις μπήκε, δεν πρόλαβε να εκπαιδευτεί. Στην υπηρεσία το πρώτο μία ώρα, δύο τον κάνουν εκπαίδευση, γιατί τα παιδιά πρέπει να πάνε στα περιπολικά, να είμαστε σε διασφορά. Όχι, δεν είναι εκπαιδευμένοι κατάλληλα οι εποχικοί πυροσβέστες. Είναι η νέα γενιά, έτσι, που προσλαμβάνουν τώρα. Οι παλιότεροι είναι ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό ζητάμε μονιμοποίηση, να τους έχουμε 12 μήνες, να τους εκπαιδεύσουμε, γιατί είμαστε πυροσβέστες 4 ταχυτήτων. Δεν είναι μόνο οι εποχικοί, είναι οι μόνιμοι. Είναι η πενταετής, είναι εποχική και δασικών επιχειρήσεων. Γιατί λέει ο υπουργός μας 18.000 πυροσβέστες, αλλά από αυτούς 18.000 πόσοι είναι μάχοι, πόσοι είναι αυτοί που βγάζουν βάρδια, πόσοι είναι η υπηρεσία γραφείου, πόσοι είναι στη Fraport, σε μια εταιρεία, τώρα ανοίγουμε και άλλο κεφάλαιο.
0: Πόσοι έχουν περάσει τα 60.
14: Έτσι, μπράβο,
0: και, δεν έτσι, μπράβο, και δεν μπορούν, προφανώς δεν μπορούν, λόγω ηλικίας.
14: Θα σφυροφορώ λοιπόν ότι οι πυροσβέστες είναι κάτω από 10.000. Οι πυροσβέστες που είναι στα παιδιά των μαχών.
0: Ναι.
14: Αν βγάλουμε όλες αυτές τις κατηγορίες, καταλαβαίνετε πόσο πρέπει να, ποιοι θα είναι στο πεδίο των συμμάχης και ποιοι θα πάνε να επαδρώσουν και τις υπηρεσίες που πρέπει να επαδρώσουμε και πίσω, έτσι. Γιατί εμείς δεν έχουμε τις δασικές φωτιές μόνο, έχουμε και τις πόλεις. Δεν μπορούν να φύγουν όλοι στο δάσος, στο βουνό και να μείνει η πόλη αναχείρωτη. Καταλάβατε.
0: Καταλαβαίνω.
14: Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς ζητάμε την ομογενοποίηση και των 4 βαθμίδων. Και άμα γίνει αυτή η ομογενοποίηση άμεσα μαζί με τις προσλήψεις που είναι να γίνουν φέτος και του χρόνου, θα έχουμε όλα τα κενά μας πλήρη. Αυτή τη στιγμή μας λείπουν 3.000 πυροσβέστες. Τόσοι μας λείπουν, 3.000 πυροσβέστες. Και αυτή τη στιγμή τα οχήματα που βλέπετε και επαδρώνονται από την υπεργασία του προσωπικού, οι οποίοι πάνε στη δουλειά τους και δεν ξέρουν πότε θα γυρίσουν και πού θα βρεθούν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πιάνω υπηρεσία σήμερα εγώ 7.30 ώρα. Είμαι η μοναδική υπηρεσία. Από όποια υπηρεσία θέλετε του δημοσίου, που δεν ξέρω πού θα βρεθώ, δηλαδή μπορώ να πάω 7.30 ώρα στην υπηρεσία μου, στην Ολυμπιάδος, και να βρεθώ στη Χαλκίδα, στην Κόρυδο. Και δεν με ρωτάει η πολιτική ηγεσία εάν έχω πάνω με ένα ευρώ, αν περίσσεψε από τα φροντιστήρια των παιδιών μου, από τις οικονομικές μου οικογενειακές υποχρεώσεις. Με ρωτάει εμένα που με στέλνει στην Κόρυδο αύριο το πρωί, αν έχω απλήρωτο το νερό, το ρεύμα μου. Και πώς εγώ, γιατί άκουσα κάποιον μου είπε σήμερα σε μια συνέντευξη, κάνα λάθος που πήγαν εκεί. Πώς εγώ μέσα στην κάπνα, όταν κινδυνεύει ο πολίτης, ειδικά όταν κινδυνεύει ο πολίτης, φυσικά και το φυσικό πλούτο, πώς αντιδράσω εγώ με όλα αυτά τα προβλήματα? Εμείς δεν έχουμε οικογενειακά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Αυτά δεν τα βλέπει κανείς. Αυτά δεν τα βλέπει κανείς. Οι συνάδελφοί μου, πέρα από το αθυγινό και το επικίνδυνο που είναι μέσα στα παιδιά της μάχης, έχουν και τα προβλήματά τους. Και δεν τους ρωτάει κανείς τίποτα. Απλώς πάντε εκεί και να ανταπεξέλθετε στο συμβάν. Και υποκλίνομαι σε όλους τους συναδέλφους μου για την αυταπάρνηση που δίνουν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Για να καλύψουμε αυτά τα 3.000 κενά. Αυτά τα 3.000 κενά είναι από υπεργασία των συναδέλφων μου. Την απλήρωτη υπεργασία. Την απλήρωτη υπεργασία.
0: Όταν λέτε απλήρωτη, τι είναι δηλαδή? Πέραν του 8 ώρου, πόσες ώρες αναγκάζεστε να δουλέψετε και πληρώνεστε για αυτές τις ώρες?
14: Αυτό θα σας το αναλύσω κιόλας. Είμαστε πάλι ο μόνος κλάδος ο οποίος όταν σχολάει δεν μπορώ να πάρω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου να τους πάω για μπάνιο.
6: Το καταλαβαίνετε, όχι να πάω κάπου για παραθέρηση, να πάω 20 χιλιόμετρα έξω από Θεσσαλονίκη, όπως Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να πάω δίπλα εδώ στην Περαία να κάνω μπάνιο, γιατί την ώρα που θα πρέπει να πάω να κάνω το μπάνιο μου, πρέπει να έχω και το κινητό μες στη θάλασσα, μέσα στη θάλασσα, μήπως στην πίση για να πάω να παδρώσω ένα όχημα. Είμαστε συνέχεια επιφυλακή, τι δεν καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν πάμε στην
0: επιφυλακή... Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
6: Ακούστε και εγώ για την υπεργασία που λέμε. Όταν εγώ θα πάω την άλλη μέρα να δουλέψω, πέρα από το 24ωρό μου, ακούστε λίγο, θα πάω να δουλέψω 8 ώρες, θα το πάρω σε ρεπό. Δεν θα μου το πληρώσει. Θα το πάρω σε ρεπό. Όταν ευχερίσει η υπηρεσία, και ευτυχώς είχαμε το φαινόμενο του 21 και του 23, μας κόψαν και τις άδειες. Δηλαδή είχες άδεια με τη γυναίκα, το παιδί σου, ήσουν κάπου μια παραθέρι σε ένα νησί και είχες πληρωμένο ξενοδοχείο και συγκύρισαν πίσω. Ευτυχώς έγινε μια το 21 και μια το 23 και δεν ξανάγινε. Δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε και οικογενειάρχες, το καταλαβαίνετε. Και η υπεργασία που σας λέω, ναι, δεν πληρωνόμαστε. Δείτε μου μια άλλη υπηρεσία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ίδρυψη, που το βάζει τον άλλο να δουλεύει και δεν τον πληρώνει. Δείτε μου μια άλλη υπηρεσία.
0: Είναι απολύτως κατανοητό και σαφές αυτό το οποίο λέτε. Και ειλικρινά θα πω ότι λυπάμαι που έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο να χαθούν τρεις άνθρωποι για να ακουστούν αυτά τα πράγματα στον αέρα.
6: Τρεις άνθρωποι ήρωες χαθήκαν, ναι, τρεις ήρωες. Ναι, έτσι ακριβώς που θα λέτε, έτσι ακριβώς είναι η Λαζάρου. Σας μιλάω και ζητάω συγγνώμη από το κοινό. Δεν είναι τώρα να κάνω παράπονα. Μου βγήκε λίγο παρεκκλάπηκα, αλλά...
0: Κάνετε πάρα πολύ καλά που τα λέτε, κύριε Αναστασιάδη.
6: Πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε αυτά, να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε κάτω και να δούμε λίγο τους πυροσβέστες. Είμαστε άνθρωποι κι εμείς, έχουν κι εμείς οικογένειες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε μαζί σας και θα σας το πω και με διαφορετικό τρόπο όταν με το καλό επιστρέψουμε κι εμείς, γιατί και εμείς. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Όταν επιστρέψουμε τέλη Αυγούστου, σας υπόσχομαι να σας καλέσω εδώ στο στούντιο, κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση όση ώρα χρειαστεί, να τα πείτε όλα και να ουσιαστικά να ανοίξουμε μια κουβέντα, όχι σε καιρό που υπάρχει επικαιρότητα αναφορικά με φωτιές και ουσιαστικά επισκιάζει αυτά τα προβλήματα, αλλά να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σε καιρό που να ακουστεί η φωνή σας λιγάκι, να ακούσει και ο κόσμος, να ακούσει και η πολιτική ηγεσία. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να ισχύουν και δεν μπορεί να υφίστανται. Εμένα μου ακούγονται παράλογα όλα όσα είπατε. Όχι από εσάς. Όχι από εσάς. Μου ακούγονται παράλογα ο τρόπος που ζείτε καταρχήν.
6: Να παρακαλέσω όμως, με αφήσετε λίγο να δώσω ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ. Βεβαίως.
6: Επειδή υπηρετώ εγώ στο κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρεσμού Θεσσαλονίκη. Ειδικά φέτος γίνεται κάτι το απίστευτο. Έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από αμέλεια και κάνω μια έκκληση σε όλο τον κόσμο. Σας παρακαλώ, όταν βγαίνετε από το σπίτι σας, δεν βάζετε φωτιές για οτιδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Έχουμε φωτιές γιατί ο άλλος άραψε να κάψει μια σφιγγοφωλιά. Κάηκαν τρία εργοστάσια στο καλοχώρι. Έχουμε φωτιά που κάει και όλο το ροϊόκαστρο από ένα αμάξι το οποίο βγήκε από τον δρόμο και προσπάθησε να το βάλει πάρει στον δρόμο με σφινιαρίσματα. Πήρε φωτιά το αμάξι, κάει και όλο το ροϊόκαστρο. Έχουμε φωτιές από πυροτεχνήματα γιατί ο άλλος είχε τον εγγονό του πάρτι. Σας παρακαλώ, λίγο αφροπιά, λίγο ευαισθησία, έχουμε μια κλιματική αλλαγή, έξω όλος ο κάμπος είναι πυροτέχνημα, τρομερή αμέλεια, απίστευτη αμέλεια, έχουμε περάσει την αστυνομία στα αυτόφορα, κάθε μέρα έχουμε ένα-δύο αυτόφορα στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και ειδικά οι μεγάλες ηλικίες. Σας παρακαλώ, κάνω έκκληση, όχι φλόγα έξω στο περιβάλλον, σας παρακαλώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ενάρξεις πυρκαγιών έχουμε κάθε μέρα, ειδικά φέτος.
0: Και μάλιστα από αμέλεια. Φέτος έχουμε ξεχάσει, τη λέξη εμπρισμός από πρόθεση, την έχουμε ξεχάσει φέτος. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτό.
6: Από αμέλεια και να περάσουμε και ένα άλλο μήνυμα. Το Σιβάν, επειδή το χειρίστηκα εγώ θηλητή, που χάσαμε τον πατέρα με το παιδί, σας παρακαλώ να ακούτε τις αρχές. Μακάρι να είχαμε ένα πυροσβεστικό όχημα σε κάθε επιχείρηση ή σε κάθε σπίτι απ' έξω. Δεν γίνεται. Ναι. Όταν λοιπόν σας δοθεί το 112 και να αποχωρήσετε, ο άνθρωπος πήγε να σώσει τα σκυλιά του. Και ξέρετε τι έπαθε. Κάηκε και αυτό σχεδόν 12 χρονών παιδάκι. Ναι. Καήκανε γιατί πήγαν να κάνουν να σώσουν την περιουσία τους. Δεν ήταν εκεί, πήγαν να σώσουν την περιουσία τους. Ήταν δικό μας μέλημα αυτό. Αλλά όταν πας εκεί στη φωτιά, μπορείς να καείς και δεν υπάρχει πιο ιδανικό πράγμα από τη ζωή. Το σπίτι θα ξαναγίνει. Το παιδάκι δεν ξαναγυρνάει και ο πατέρας. Σας παρακαλώ, έκκληση, να ακούτε τις αρχές, τους συναδέλφους μου, την αστυνομία, Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα να χάνονται ζωές από απίστευτη αδράνεια που μπορεί να δείξει ένας άνθρωπος. Σας παρακαλώ να ακούτε τις αρχές.
0: Και πάλι να συλληπιθώ ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα για την απώλεια των τριών παλικαριών. Των τριών ηρώων, πολύ καλά τους είπατε ήρωες, να τους πω και εγώ ήρωες, των τριών ηρώων.
6: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε, σας το υπόσχομαι, θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά, κύριε
6: Ανστασιάδη. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: 30 Ιουλίου, μέρα Πέμπτη, τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Θα λείψουμε τρεις εβδομάδες, θα επιστρέψουμε τέλη Αυγούστου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον αγαπημένο μου φίλο, τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview, ο οποίος δεν έχει δημοσκόπηση, είναι μαζί μας για άλλο λόγο. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλησπέρα κύριε Λατσάρο, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, και ποιος είναι ο άλλος λόγος? Καλά, προφανώς και για να κάνουμε μια μικρή πολιτική κουβέντα, η οποία θα, είναι και, θα έχει λίγο και απολογιστικό χαρακτήρα, όχι απολογιστικό, απολογιστικό. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω μια γενική εικόνα που έχετε από το τελευταίο τρίμηνο των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας. Νομίζω ότι το πιάσα καλά το τρίμηνο, νομίζω ότι είναι δεν χρειάζεται να το πάω πιο πίσω. Ελάτε.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα το τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Βέβαια, η εξίσωση δεν έχει ακόμα όλους τους παράγοντες μέσα. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι λείπει το κόμμα Σαμαρά. Εγώ πιστεύω ότι τελικά ή δεν θα γίνει, ή ακόμα και αν γίνει, η επίδρασή του θα είναι μηδενική επί του πολιτικού συστήματος. Έχουμε ξεκάθαρα πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κινείται στη σφαίρα του 29-31%, κάτι το οποίο είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν είναι κάποιο είδους νίκη. Νίκη για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία και με το 30% προφανώς δεν προκύπτει η αυτοδυναμία. Και έχουμε το δεύτερο κόμμα, την Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, η οποία έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση και φαίνεται να διεκδικεί τη δεύτερη θέση και στο μέλλον. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να απειληθεί από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ έχει και τα δικά του εσωτερικά προβλήματα όσον αφορά την ηγεσία του και έχει βεβαίως, αν θέλετε, και αυτήν την ενδεχόμενη φιλορροή, είτε προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους του, είτε προς τη Νέα Δημοκρατία από τους κεντρώους ψηφοφόρους του, γιατί ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αποτελείται από κεντρώους και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι ψηφοφόροι διεκδικούνται αυτή τη στιγμή και από τον Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα, με αποτέλεσμα να δούμε ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ από Σεπτέμβριο ίσως και σε χαμηλότερα επίπεδα του 11-12% που το βρίσκουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις.
0: Για αλλά τώρα να σας θέσω το ένα ερώτημα το οποίο θα μου το πει, στο οποίο χρειάζομαι την εκτίμησή σας ουσιαστικά. Φεύγουμε δηλαδή από το απολογιστικό κομμάτι και πάμε στο τι εκτιμάτε. Διότι εσείς τώρα, πέρα από τις προθέσεις ψήφου και το ποιον αρέσκονται να ψηφίσουν, εν πάση περιπτώσει, που όπως τα στοιχεία δηλαδή που συγκεντρώνονται από τις δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνονται και κάποια άλλα χαρακτηριστικά αναφορικά με τα προβλήματα της κοινωνίας. Και αν μπορέσουμε να εξισώσουμε τα προβλήματα των πολιτών, οι οποίοι βεβαίως φέρνουν πρώτη την ακρίβεια, νομίζω ότι είναι γενικώς παραδεκτό αυτό, και τις επερχόμενες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση, θεωρείτε ότι μπορεί να μεταβληθεί αρκετά, λίγο, πολύ το σκηνικό, η δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος από το Σεπτέμβριο και μετά? Έτσι, μια εκτίμηση θέλω, διότι εσείς ξέρετε ουσιαστικά ποια είναι τα προβλήματα και τι λέει ο κόσμος για τα προβλήματα που έχει, ενώ τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά που έχουν οι δημοσκοπήσεις σας, γνωρίζετε λίγο πολύ και το τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από Σεπτέμβρη, από αυτά που έχουν διαρρεύσει μέχρι ώρας. Έτσι, μια εκτίμηση θα ήθελα, πολύ πρόωρη θα, ή πρώιμη αν θέλετε να το πούμε αλλιώς.
1: Κοιτάξτε, προφανώς θα κάνει κάποια πράγματα για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό υπέρ του. Αν θα το πετύχει, αυτό θα εξαρτηθεί από αυτά που θα πει. Το τι ακριβώς θα πει δεν το ξέρω καλύτερα από εσάς, γιατί δεν έχω κάνει παρέα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Υποθέτω όμως ότι θα είναι κάτι προς την κατεύθυνση της μεσαίας τάξης, κυρίως τις ελεύθερες επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κυβερνητική πολιτική τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και τι εννοώ αυτά? Αυτό εννοώ κυρίως τους φόρους που έχουν επιβληθεί, οι οποίοι, ξέρετε, είναι αυτοί που κάνουν την ακρίβεια ακόμα πιο αφόρητη. Γιατί αν δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια, δηλαδή αν δεν μπορείς να ρίξεις την τιμή στα καθημερινά προϊόντα που είναι τρόφιμα, απορριπαντικά κτλ., για διάφορους λόγους, μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις και έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί εντάξει, είναι και κάποιοι παράγοντες που δεν μπορεί να επηρεάσεις, όπως για παράδειγμα πόλεμοι, ενεργειακοί πόλεμοι, οι οποίοι επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων και άρα λοιπόν και την παραγωγή και άρα τις τιμές των τελικών προϊόντων. Αυτό που μπορείς να κάνεις όμως για να κάνεις την ακρίβεια πιο ανθρώπινη, γιατί είναι απάνθρωποι πράγματι, πιο ανθρώπινη, είναι να μειώσεις φόρους. και να μειώσει φόρους από αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί, είναι οι μικρομεσαίοι, επαναλαμβάνω, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι πολύ πλούσιοι, κύριε Λαζάρου, δηλαδή οι πολύ πλούσιοι. Ένα εισόδημα, να σας πω τώρα εγώ, της τάξης των 5.000 ευρώ το μήνα οικογενειακό, ναι, δεν τους επηρεάζει πολύ αν η βενζίνη από τα 2 ευρώ πάει στα 2.10. Πάλι θα πάρει. Ο δε φτωχός είναι ήδη φτωχός έτσι κι αλλιώς, και να πάει η βενζίνη και 2,5 ευρώ πάλι δεν τον επηρεάζει, γιατί δεν έχει γεωταχή, άρα δεν θα πάει να το βάλει βενζίνη. Θα παραμείνει φτωχός. Αυτός όμως που επηρεάζεται, δηλαδή αν χωρίσουμε την κοινωνία σε τρία στρώματα, πλούσιους, μεσαίους και φτωχούς, οι πλούσιοι και οι φτωχοί δεν επηρεάζονται καθόλου από την ακρίβεια. Καθόλου. Καθόλου. Γιατί ο ένας έχει έναν τρόπο να την πληρώσει, ο άλλος έχει έναν τρόπο να την αποφύγει. Αυτοί όμως που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με την ακρίβεια είναι οι μικρομεσαίοι. Άρα λοιπόν, εκεί στους μικρομεσαίους, εφόσον δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια, τουλάχιστον μείωσε τους τους φόρους, ώστε να αυξήσεις την αγοραστική δύναμη του εισοδήματός τους. Είναι πολύ απλό οικονομικά. Είμαι οικονομολόγος βεβαίως, αλλά θέλω να σας πω, νομίζω το έχω πει πολύ απλοϊκά. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να ρίξεις την τιμή της φέτας, δεν μπορείς να ρίξεις την τιμή του λαδιού, δεν μπορείς να ρίξεις την τιμή του απορρυπαντικού. Οκ, το καταλαβαίνω, γιατί όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται ενέργεια και η ενέργεια είναι εισαγόμενη στην Ελλάδα κυρίως. Είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι οτιδήποτε. Είναι εισαγόμενο προϊόν. Ναι. Και επειδή είναι ευάλωτο προϊόν σε πολέμους και σε αναταράξεις κτλ., αντιλαμβάνομαι ότι σαν χώρα, όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες. Και η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργειακά φτωχοί. Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ανάψουν αερκοντήσιον, γιατί δεν ξέρω καν αν έχουν βέβαια. Αλλά γιατί φοβούνται ή τρέμουν το λογαριασμό της ΔΕΗ που θα έρθει, του ρεύματος τέλος πάντων, που θα έρθει στο τέλος του μήνα. Τι κάνεις λοιπόν, ρίχνεις τους φόρους χωρίς να πειράξεις την ακρίβεια που δεν μπορείς να την επηρεάσεις, και έτσι αυξάνεις το διαθέσιμο εισόδημα που έχουν τα νοικοκυριά για να ανταπεξέλθουν. Αυτά περιμένω εγώ να ακούσω από τον κύριο Μητσοτάκη στην έκθεση. Εάν δεν ακούσω φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, μείωση συντελεστών, προσέξτε, όχι ΦΠΑ, μιλάω για ΦΠΑ. Μιλάω για άμεσους φόρους. Μιλάω για τον ΕΝΦΙΑ. Μιλάω για παράδειγμα.
0: Έχουμε ακόμα πολλούς φόρους οι οποίοι μας έχουν μείνει πρίκα από το καιρό της οικονομικής κρίσης, κύριε Βασιλιάδη. Και καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο λέτε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν το συζητάμε.
1: Έχουμε, αλλά καιρός δεν είναι.
0: Δεν λέω βεβαίως, και θα έρθω να θυμίσω εγώ το τι λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουν καταργήσει πολλούς φόρους. Πράγματι κατήργησαν. Δεν έχουν καταργήσει τα πάντα από αυτά τα οποία θεσμοθετήθηκαν τον καιρό της οικονομικής κρίσης. Όμως μην τρελαθούμε κιόλας, έχουν αφήσει αρκετά πράγματα τα οποία αυξάνουν ουσιαστικά κάθε χρόνο τα έσοδα του κράτους και φτωχαίνουν τον Έλληνα. Αυτό κάνουν. Λέτε.
1: Έχουν συμπυκνώσει τους φόρους, κύριε Λαζάρου, στη συγκεκριμένη κατηγορία που τους πληρώνει. Ο φτωχός στην Ελλάδα δεν φορολογείται. Εισοδήματα των 1.000 ευρώ δεν φορολογούνται. Δεν ξέρω αν είναι φτωχός. Ο πλούσιος, εφόσον ο πλούσιος, θα πληρώσει αυτό που του αναλογεί. Ο μικρομεσαίος όμως έχει γονατίσει. Και όλο αυτό το βάρος, επειδή ο μικρομεσαίος έχει μεγάλη βαρύτητα στο κοινωνικό σύνολο, όλη αυτή η συμπύκνωση των φόρων έπεσε πάνω στις πλάτες μας. Βάζω και εμένα, γιατί και εγώ μικρό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, αν αυτό η κυβέρνηση, θεωρώ ότι η κυβέρνηση των Μητσοτάκης έχει καταλάβει. Αυτός ο φόρος, ας πούμε, των ελεύθερων επαγγελματιών του κ. Χατζηδάκη, ήταν τα φόπλακα για τον Νεοδημοκράτη. Δηλαδή έχουν την αστεία, σας πω τώρα, πόσο έξυπνο είναι ένας νεοδημοκράτης υπουργός να νομοθετήσει ένα νόμο ο οποίος θα στραφεί κατά του νεοδημοκράτη ψηφοφόρου. Πόσο έξυπνο μπορεί να είναι.
0: Και πόσο μπορεί, και τι μπορεί να σώσει τώρα από Σεπτέμβρη σε Μάρτη για τις εκλογές. Σκεφτείτε το και αυτό. Σκεφτείτε και αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, προφανώς και έχετε υπόψη σας εσείς δημοσκοπικά στοιχεία για το τι έχασε η Νέα Δημοκρατία όταν νομοθετήθηκε η φορολόγηση των μικρομεσαίων, και κατά πόσο προλαβαίνει να το κερδίσει αυτό το οποίο έχασε από Σεπτέμβρη σε Μάρτη. Και αν θα τα δώσει και όλα πίσω, έτσι. Και αν θα. Αν θα αποφορτήσει τους μικρομεσαίους από όλα τα βάρη τα οποία τους έχει φορτώσει τα τελευταία χρόνια, λέτε.
1: Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει ποσοστά σε σχέση με το 2023, κύριε Λαζάρου. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, ο οποίος έχει ψηφιστεί και δεν μπορεί να ξεψηφιστεί, κακά τα ψέματα, έχει γίνει νόμος του κράτους. Διαφωνήσεις ή συμφωνήσεις δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η προσωπική μας άποψη για τον γάμο των ομόφυλων. Σημασία έχει ότι η κυβέρνηση έπρεπε να αναγνωρίσει, και το αναγνώρισε μάλλον πολύ αργά, ότι κάποιους συμπολίτες μας, και μάλιστα νεοδημοκράτες, αυτό το πράγμα τους πείραξε. Τους πείραξε πάρα πολύ και τους απομάκρυνε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ο νόμος των ελεύθερων επαγγελματιών, τα τεκμήρια του κυρίου Χατζηδάκη. Αυτά τα δύο είναι 10 μονάδες, 11 για να είμαι ακριβής. Από το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία το 2023, το 30% που φαίνεται να παίρνει τώρα. 11 ποσοστιαίες μονάδες για δύο άστοχα, εντελώς άστοχα νομοσχέδια. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία αν είσαι υπέρ κατά. Εγώ ήμουν υπέρ του γάμου. Δεν είναι των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά δεν έχει καμία σημασία η δική μου προσωπική άποψη. Αυτό που λέω κάνοντας πολιτική ανάλυση των χαμένων ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να καταλάβει ότι εξαιτίας αυτού του νόμου έχασε ένα μέρος των μονάδων που είχε το 2023. Και δυστυχώς αυτό δεν. Το νόμο για τα τεκμήρια μπορεί κάπως να τον αμβλύνει λίγο, να τον κάνει λίγο πιο τραλαλά. Τον άλλο νόμο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δυστυχώς εκεί είναι παγιδευμένοι.
0: Θα ήρθε να ρίξει και λίγο λάδι στη φωτιά η σημερινή τοποθέτηση της δόμνας της Μιχαηλίδου, την οποία έσπευσαν να καταδικάσουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και Αντώνη Σαμαράς. Θεωρώ ότι είδατε τι είπε η κυρία Μιχαηλίδου αναφορικά με την συμπερίληψη. Ο Αντώνης Σαμαράς με δήλωσή του χαρακτήρισε τα λεγόμενα της κυρίας Μιχαηλίδου επιτομή της woke ατζέντας. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν βοηθά η τοποθέτηση αυτή, αν και η ίδια της επανήλθε με δήλωσή της και είπε ότι είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξε να κάνει και τη δική της πυρηνική οικογένεια. Αλλά λέει, είναι υπουργός όμως κάθε οικογένειας και όχι μόνο της δικής της οικογένειας. Ελέτε.
1: Άκουσα τις δηλώσεις της. Εντάξει, δεν θα τα σχολιάσω. Καλά, ούτε καν θα σχολιάσω βέβαια και τη λέει και ο κ. Σαμαράς, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά θέλω να σας πω, ο κ. Σαμαράς το λέει για πολιτική σκοπιμότητα, δεν το λέει αν είναι υπέρ ή κατά μια θέση. Αυτό που μπορώ να πω όμως ότι είναι αν εσείς, κυρία Μιχαηλίδου, κάνατε πυρηνική οικογένεια, προτείνετε και στους άλλους να κάνουν πυρηνική οικογένεια. Δηλαδή, γιατί η δική σας να είναι πυρηνική, τι εννοεί πυρηνική, άντρας, γυναίκα, παιδί.
0: Ναι, αυτό εννοεί.
1: Σωστά. Λοιπόν. Επειδή αυτή επέλεξε, έπρεπε να πει ότι αυτό είναι το πρότυπο το οποίο αντιμετωπίζει και μια χώρα σαν την Ελλάδα με τέτοιους δείκτες υπογεννητικότητας. Δεν είναι η μη πυρηνική οικογένεια. Να πάμε να υιοθετούμε παιδιά από τη Ρουμανία.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα σε αυτό, κύριε Βασιλιάδη.
1: Ένα λάθος πρότυπο. Τη θεωρώ ιδιαίτερα αξιόλογη, κυρία Μιχαηλίδου. Αλλά η συγκεκριμένη δήλωση. Εντάξει τώρα περί συμπερίληψη, νομίζω στέλνει, εξακολουθεί να στέλνει ένα λάθος μήνυμα.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα ότι έριξε και λίγο λάδι στη φωτιά. Δηλαδή ήταν που ήταν κάποιοι δυσαρεστημένοι για τον νόμο που ψηφίστηκε, ήρθε και υπουργός οικογένειας να το πει αυτό. Τέλος πάντων.
1: Προφανώς ο νόμος μπορεί να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και να διασφαλίζει και τα δικαιώματα ατόμων που θέλουν να κάνουν πυρηνικές οικογένειες. Άλλο αυτό. Αλλά είναι άλλο να προβάλλει τη μη πυρηνική οικογένεια. Εδώ είναι ένα θέμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Εδώ είναι ένα θέμα. Δηλαδή, προφανώς σε όλους τους ανθρώπους πρέπει να κατακυρώνονται όλα τα δικαιώματα, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, χωρίς βεβαίως να αδικεί τον διπλανό του. Έτσι. Από τη μία, από την άλλη όμως, αυτό που πρέπει να προάγει είναι αυτό που έχει ανάγκη η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκη από πυρηνική οικογένεια και μάλιστα είναι δυνατόν όχι με ένα παιδί.
0: Έτσι είναι.
1: Και, εγώ έχω ένα παιδί και δεν ξέρω αν αισθάνομαι ένοχος γι' αυτό ή όχι, αλλά μέχρι εκεί μπορούσα, μέχρι εκεί έκανα τέλος πάντων.
0: Έτσι είναι. Τους χαιρετισμούς στο Γιώργη.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και εμείς θα τα πούμε βεβαίως σύντομα, διότι δεν θα λείψουμε για πολύ καιρό από τον ραδιοφωνικό αέρα. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
5: Είναι Πέμπτη, είναι 30 του Ιούλη. Είμαστε εδώ παρέα και θα είμαστε για λίγο ακόμη. Τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Θα λείψουμε για 3 εβδομάδες και θα επιστρέψουμε τέλη Αυγούστου, μετά το 15 Αυγούστου. Πάω να υποδεχτώ τον αγαπημένο μου φίλο, τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
6: Καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαίριο.
5: Νομίζω ότι μπορούμε να λέμε καλή Παναγιά από εδώ και πέρα.
6: Ναι, ναι,
5: μιας και πλησιάζει, μιας και πλησιάζει η γιορτή της Μεγαλόχαρης. Ελάτε, ναι, σας ακούω κύριε Ψωμιάδη.
6: Το ερώτημα είναι, φτάσαμε στον 8ο μήνα και κατάλαβα πώς πέρασε και αυτός ο χρόνος. Περνάνε μήνες, λες και είναι μέρες.
5: Περνάνε μήνες.
6: Τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
5: Επειδή περνάμε καλά, λέτε, όταν περνάμε καλά δεν τρέχει γρήγορα ο χρόνος. Έτσι δεν, αυτό δεν έχουμε συνηθίσει.
6: Ξέρω.
5: Μήπως περνάμε καλά και δεν το ξέρουμε, Παναγιώτη.
6: Είναι σχετικό. Εγώ νομίζω ότι κάθε χθες και κάθε χρόνος πολύ, πολύ καλύτερα. Άκουγα προχθές μια εκπομπή στην ΕΡΤ με τον Κουβαρά. Και τρομοκρατήθηκα. Δηλαδή, οι εξελίξεις στην τεχνολογία θα δημιουργήσουν φτώχεια, θα φέρουν ανεργίες. Και το ερώτημα είναι πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος, σε τι κοινωνία θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Αυτό που λέω στα επόμενα 10 χρόνια δεν είναι μακριά, έτσι. Δεν είναι στη μακριά. Δεν ξέρω.
5: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε και στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, ή τουλάχιστον αυτό το κλίμα δημιουργούν τα πολιτικά κόμματα, κύριε Ψωμιάδη.
6: Εγώ πάντοτε εδώ και 6 μήνες λέω ότι τις εκλογές δεν τις αποκλείω να γίνουν το φθινόπωρο και επιμένω, παρόλο ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν βεβαίωσε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι θα πάνε στα τέλη του τη δάνειση του 27. Δεν νομίζω και δεν θεωρώ λογικό με στην κάψα του καλοκαιριού ο κύριος Πρωθυπουργός να έχει πάρει τα νησιά κατά πόδας, διάφορες περιοχές, εξορμήσεις, εκδηλώσεις, πανηγύρια, δεν ξέρω. Αλλά δεν αλλάζει και τίποτε, είτε φθινόπωρο είτε την άνοιξη. Θεωρώ ότι έχει σοβαρά προβλήματα η κυβέρνηση, αδικαιολόγητα για μένα, διότι μια κυβέρνηση 41% χωρίς αντιπολίτευση να πέσει στο 25%, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά δεδομένα. Και ξέρεις πολύ καλά, Λάζαρο, και εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, αυτά που είναι από θα τα πω στο κάτω-κάτω, καλοπροαίρετη κριτική κάνουμε, δεν κατηγορούμε κανέναν. Απλώς πονάμε γιατί είναι το πολιτικό μας σπίτι, το οποίο κάποιοι το έχουν αλλοιώσει.
5: Ήταν πολύ σοβαρή κουβέντα που είπατε, ότι μια κυβέρνηση 41% χωρίς ιδιαίτερη αντιπολίτευση.
6: Καμία αντιπολίτευση.
5: Καμία αντιπολίτευση. Και να σας πω κάτι, για να μην πούμε τώρα ότι είναι κακή αντιπολίτευση, αν υπάρχει αντιπολίτευση. Είχαν τα δικά τους προβλήματα, και το ένα κόμμα και το άλλο.
6: Και τι μας ενδιαφέρει εμάς.
5: Ξέχασαν να κάνουν πολύ, πολύ αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια.
6: Όχι, ξέχασαν να ασχοληθούν με τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Η αντιπολίτευση δεν είναι καν αντιπολίτευση για να έχουν την εξουσία, μία από τα ίδια. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει να λύσει ορισμένα από τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Δεν μπορεί η Δεζίνη, όταν το βαρέλει πριν ένα μήνα, 20 μέρες, ήταν στα 70, να είναι στο 1,90, στο... δηλαδή αδιανόητα πράγματα συμβαίνουν αυτά.
5: Θέλω λίγο να πάμε κάπου αλλού, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ψωμιάδη. Θα επιστρέψουμε, προφανώς και θα επιστρέψουμε και στα πολιτικά, διότι έχω να σας ρωτήσω για άλλα πράγματα. Αλλά καταρχήν να σας πω ότι ήταν πριν από λίγο μαζί μας ο αντιπρόεδρος των πυροσβεστικών υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν ακούγατε την εκπομπή. Αν τον ακούγατε, θα ήσασταν εξοργισμένος τώρα με αυτά τα οποία ανέφερε ο άνθρωπος αναφορικά με το τι βιώνουν οι πυροσβέστες καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και όχι μόνο όταν καλούνται σε περιστατικά. Ξέρω ότι είχατε πάει στο μάτι μετά τη μεγάλη καταστροφή.
6: Τις προάλλες
5: ήταν και η επέτειος.
6: Δύο λεπτά, ένα-ένα, μην τα ξεπερνάμε.
5: Δεν ξεπερνάω τίποτα, απλά ήθελα να τα πω όλα για να σας δώσω το λόγο να τα σχολιάσω όλα.
6: Ο μοναδικός που τόλμησα 20 μέρες μετά το έγκλημα, για έγκλημα μιλάμε, όπως έγκλημα ήταν και στα Τέμπη, που τόλμησα και πήγα στο μάτι. Να δω την πραγματικότητα, την αλήθεια. Εκεί έγινε ένα έγκλημα. Εκεί ευθύνονται, και δεν μιλάω για πολιτικά πρόσωπα μακριά από μένα, ναι, ευθύνονται κάποιοι παράγοντες. Τώρα της αστυνομίας είναι, του πυροσβεστικού σώματος είναι. Κάποιοι ευθύνονται. Δεν μπορεί να στριμώξουν χιλιάδες κόσμο σε ένα στενάκι 2 μέτρων. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί να έχει κλείσει η Μεσογείον ή η Μαραθώνος. Με συγχωρείτε. Έκλεισε ο δρόμος. Για ποιο λόγο? Εγώ γνωρίζω το λόγο. Απλώς δημόσια δεν μπορώ να τα πω. Και έγινε ένα έγκλημα.
5: Γιατί δεν το λέτε, κύριε Ψωμιάδη?
6: Δεν λέγεται δημόσιο.
5: Τι έχετε να φοβηθείτε? Πόσο άλλο
6: και να φοβηθώ? 20 χρόνια δικαστήρια, δεν βαρέθηκε να με βλέπει.
5: Να το πω διαφορετικά, πόσο άλλο να μπλέξετε? Έχετε μπλέξει, δόξα τω Θεώ.
6: 20 χρόνια δικαστήρια με ένα συγκεκριμένο ψευτοοικολόγο φιλοσκοπιανό. 20 χρόνια. Ούτε βουλευτής, ούτε κόμμα, ούτε δήμαρχος, ούτε συνδικαλιστής. Κανείς. Ένας. Δεν τυχαίο είναι. Ένας. Και έχουμε παρουσιάσει όλα τα κρατικά έγγραφα. Όλα. Όλα τσάμι. Απλά κάποιοι παίζουν και άλλα παιχνίδια. Εγώ έκανα ένα λάθος. Δεν μπήκα σε μια ομάδα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
5: Σε ποια ομάδα?
6: Αν έπαινα σε κάποιες ομαδούλες.
5: Εσείς Ηρακλής, παραδοσιακά δεν είσαστε Ηρακλής, από ό,τι ξέρω. Σε ποια ομάδα έπρεπε να μπείτε?
6: Όχι, εγώ παραδοσιακά είμαι Άρης, αλλά παρακολουθώ όποια ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Αλλά τι να παρακολουθήσω, εθνικές ομάδες μαύρων? Έλεος δηλαδή, για ποιες ελληνικές ομάδες? Μετά λέμε φταίει ο Γιωβάνοβιτς. Μα δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες.
5: Πάμε λίγο, πάμε λίγο.
6: Αν παρατηρήσετε την εθνική ομάδα, οι μισοί παίκτες παίζουν ή κάθονται στον πάγκο ξένων ομάδων.
5: Μια χαρά ξεκλειστρήσατε τώρα από την ομάδα στην οποία...
6: Μην τα ξεπερνάς. Παίζει και ο ΠΑΟΚ τώρα καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό.
5: Καταρχήν δεν είμαι αθλητικός δημοσιογράφος, οπότε δεν μπορώ να τα αφομοιώσω αυτά τα οποία λέτε και δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να το κάνω. Και αν έχω μπει στη διαδικασία να το κάνω, δεν ήταν στον αέρα, θα μου επιτρέψετε. Επειδή όμως η ομάδα στην οποία αναφερθήκατε μόνο ποδοσφαιρική δεν είναι, θέλετε να μας πείτε τι εννοούσατε? Είπατε ότι δεν γίνατε μέλος ποτέ, δεν γίνατε μέλος μια συγκεκριμένης ομάδας.
6: Αυτές οι ομαδούλες που είναι κάτι πολιτική μέσα. Αυτές οι ομαδούλες είναι κάτι στενά, κάτι στοές, κάτι σαλόνια, κάτι τέτοιο.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε λίγο να έρθουμε πάλι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι να σας δώσω τη δυνατότητα να πείτε μια κουβέντα και για τα παιδιά τα οποία,
6: μα με συγχωρείτε,
5: για τα παιδιά τα οποία χάθηκαν. Ελάτε, κύριε Ψωμιάδη.
6: Έχουμε 3 νεκρούς, mm-hmm, νέα παιδιά. Οι 2 ήταν και δεν ήταν μόνιμοι. Είχαμε σήμερα τραυματισμούς πάλι πυροσβεστών. Θεωρώ ότι πρέπει να οργανωθεί με τη βοήθεια της πολιτείας η αυτοδιοίκηση, όπως και στην Αμερική, διότι μπορεί να βοηθήσει η αυτοδιοίκηση. Και να σας κάνω μια ερώτηση πριν προχωρήσω. Επί 10 χρόνια στην Ομαρχία, πλην της μεγάλης πυρκαγιάς στην Άσυρο, είχαμε καμία πυρκαγιά? 10 χρόνια, δεν όχι και ένα χρόνο, 10 χρόνια. Είδατε κανένα δρόμο από τα χιόνια κλειστό? Είδατε καμία απεργία να κλείνουν οι δρόμοι?

0: γενικά για το πολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, όπως άρχισε να διαμορφώνεται περίπου πριν από ένα τρίμηνο με τις ανακοινώσεις της ιδρύσης των νέων κομμάτων, θα έλεγα. Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Αλλά σήμερα που μιλάμε έχει διαμορφωθεί μια πραγματικότητα η οποία μυρίζει έντονα εκλογές, δίχως τελικά οι εκλογές να έρχονται, διότι ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία διαψεύδει ότι θα γίνουν πρόεδρες.
1: Καλά, είδατε κάποιο Πρωθυπουργό να λέει ότι θα γίνουν εκλογές, θα γίνανε σχηματισμός. Τι είναι αυτά που έχετε τεράστια εμπειρία.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε. Ελάτε κύριε Ψωμιάδη, μη με αποπέρνετε. Για όνομα του Θεού, συζήτηση.
1: Μα λέω μόνο καλά λόγια, λέω για αυτά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν,
0: άρα λοιπόν έχουμε ένα κλίμα διαμορφωμένο, ήδη ένα διαμορφωμένο προεκλογικό κλίμα, χωρίς να έχουμε εκλογές στα κοντά. Ή τουλάχιστον αυτό λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Τότε γιατί γίνονται συγκεντρώσεις?
0: Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας για το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί, πώς το σχολιάζετε?
1: Είναι
0: και
1: λυπηρό.
0: Μετά θα πάρουμε και επιμέρους στα κόμματα, αν θέλετε.
1: Είναι λυπηρό που εδώ και ένα μήνα μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Ξεχάσαν οι βουλευτές, οι κομματικοί, η κυβέρνηση, τα προβλήματα του ελληνικού λαού, τα προβλήματα της νεολαίας, της υπογεννητικότητας, της παρουσίας λαθροεισβολέων, της ακρίβειας. Αυτά ξεχάσαμε. Κοιτάμε τις εκλογές. Κάθε βουλευτής στην περιοχή του κάνει κάθε εβδομάδα 2-3 εκδηλώσεις. Και να σας πω και κάτι το οποίο ήθελα από την αρχή να το πω.
0: Να το πείτε.
1: Σε ποια χώρα, και επειδή έχει τεράστια εμπειρία, σε ποια χώρα και σε ποια περίοδο στη χώρα μας γίνονται 3 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα? Σε ποια, εδώ και 5 χρόνια, κάθε 2 μέρες έχουν δημοσκοπήσεις για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Σας λέω λοιπόν, και επειδή η τεχνολογία θα υπάρχει και αύριο, ότι με την παρουσία της κυρίας Καρισιανού, του κυρίου Σαμαρά και δεν ξέρω ποιου άλλου, ότι εκπλήξεις μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να βγει ο Κασιδιάρης και να κάνει κόμμα, λέω τώρα, έτσι. Δεν βλέπω τη σημερινή κυβέρνηση, και το λέω με πολύ λύπη, και το λέω με λύπη διότι εμείς που θεμελιώσαμε τη Νέα Δημοκρατία, που την αντρώσαμε, είμαστε απότες, δεν είμαστε καλά παιδιά, δεν κάνουμε, και κάνουμε τα στελέχη του κυρίου Σιμίτη που κατηγορούσαν επί δεκαετίες όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Λέω λοιπόν ότι πού το είδαμε αυτό κάθε μέρα να γίνονται δημοσκοπήσεις. Βλέπω λοιπόν στις εκλογές, όποτε και να γίνουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, 18 με 22 τη Νέα Δημοκρατία, και πάμε σε οικουμενική κυβέρνηση για να ηρεμήσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν παρακολουθεί τίποτε. Τα έχει συγχαθεί όλα. Πρέπει να ηρεμήσει. Αυτή είναι η δική μου οπτική.
0: Μιας και αναφερθήκατε τώρα, είπατε, αναφερθήκατε στην κυρία Καρισιανό, αναφερθήκατε στον κύριο Σαμαρά που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα.
1: Αυτό είναι βέβαιο ότι θα κατέβει.
0: Όταν ανακοινώσει ακόμα ο Σαμαράς, να είσαστε βέβαιος ότι πρώτα εσάς θα ζητήσω, πρώτα από εσάς θα ζητήσω σχόλιο. Για λόγους που ήδη γνωρίζετε. Δεν κάνατε όμως καμία αναφορά στον Τσίπρα.
1: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά εντάξει, μιλούσα προς δεξιά. Για τον Τσίπρα και μαζί και στη δική σου εκπομπή έχουμε μιλήσει εδώ και ένα δεκάμινο. Έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Είναι ο μόνος που μπορεί να ενώσει την αριστερά και όλα τα άλλα είναι παιχνιδάκια. Ο Τσίπρας κάνει το δικό του κόμμα, τη δική του αριστερή αντιπολίτευση, και νομίζω ότι θα πάει αρκετά καλά.
0: Μάλιστα. Τώρα το να ενώσει την αριστερά θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη ενώσει, κύριε Ψωμί.

0: δηλαδή. Επιτρέψτε μου, διότι όπως βλέπετε μέχρι στιγμής τη μισή αριστερά δεν τη θέλει. Ή αν την θέλει, την θέλει με τους δικούς του όρους.
1: Βλέπετε, κάνει στο δικό του κόμμα.
0: Βλέπετε, δηλαδή, φεύγουν βουλευτές, παρετούνται βουλευτές, παραδίδουν έντρες.
1: Κάνει το δικό του κόμμα. Κάνει το δικό του κόμμα.
0: Είπατε ότι
1: και κάθε μέρα ένα σπιδάει και πάει εκεί.
0: Είπατε είναι ο μόνος που μπορεί να ενώσει την αριστερά. Υπάρχουν και στελέχη της αριστεράς που δεν μπορούν να πάνε, διότι έχει βάλει ασφαλιστικές δικλείδες που δεν τους περιλαμβάνει. Τι να κάνουμε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Λέτε και πολύ καλά έκανε, ας πούμε, δεν θα θέλετε να δείτε τον Μπολάκη.
1: Κάνει και μέσα η κυβέρνηση Ζιζάνε που του δημιουργούσε προβλήματα. Mm-hmm. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Ελάτε να κλείσουμε τη συζήτηση με εσάς, κύριε Ψωμιάδη.
1: Έτσι κι αλλιώς όλα τα κόμματα στη χώρα μας είναι πρωθυπουργικά, είναι αρχηγικά. Δεν νομίζω ότι παίζουν ρόλο οι διάφοροι παράγοντες πέρα από τους οικονομικούς μεγάλους παράγοντες που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν πλουτίσει και ο ελληνικός λαός έχει πτωχύνει. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα.
0: Να έρθω λίγο σε εσάς, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ψωμιάδη, να σας ρωτήσω αν θα σας δούμε να έχετε ενεργό ρόλο στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν.
1: Τρεις λέξεις. Ενεργός, αγωνιστής, παρόν, τίποτα άλλο.
0: Μια στιγμή. Τώρα το παρόν σημαίνει υποψήφιος. Δεν μπορεί, δηλαδή όταν λέτε παρόν τι εννοείτε, θα πηγαίνετε...
1: Δηλώνω παρόν.
0: Πώς θα είναι, με ποιον τρόπο.
1: Κοιτάξτε,
0: δώστε μας μια είδηση τώρα.
1: Αν η είδηση δεν πρόκειται να σας δώσω... Αν δω ότι κάπου οι απόψεις μου χωρούν σε ένα κόμμα, ευχαρίστως θα μπω να βοηθήσω. Από εκεί και πέρα δεν έχω κανένα ταλγά, ούτε μου λείπει κανένας τίτλος, ούτε μου λείπουν οι δόξες και οι καρέκλες. Αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα, καλώς, γιατί εγώ έχω υποθηκεύσει μέσα στη ψυχή μου κάποιες αξίες που πήρα από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, αυτά δεν υπάρχουν σήμερα από κανέναν. Από κανέναν. Λυπάμαι που το λέω, από κανέναν.
0: Άλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, διότι υπάρχουν κόμματα τα οποία υποτίθεται τα έχουν για σημαία τους. Και την πατρίδα και την θρησκεία και την οικογένεια.
1: Καλά,
0: εσείς λέτε ότι δεν τα βλέπετε από κανέναν.
1: Ακούσατε φελά πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
0: Ως συνδυασμό αυτών των τριών λέξεων και ως σύνθημα, όχι.
1: Να δούμε.
0: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ωραία αυτή και πολύ ζωηρή κουβέντα. Σας ευχαριστώ που πάντοτε είσαστε.
1: Τα λέμε τέλη Αυγούστου.
0: Πάντοτε με βοηθάτε στο κλείσιμο και στην έναρξη της εκπομπής.
1: Όχι, Λάζαρε, χρωστάμε σε εσάς. Εγώ προσωπικά χρωστάω πολύ σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους, παραγωγούς, κανάλια, ραδιόφωνα, χρωστάω. Και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ ότι από κάπου ξεκίνησα. Δεν ξεκίνησα από τον Αντένα, ξεκίνησα από χαμηλά. Και δεν ξεχνάω ποτέ το χθες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και θα τα πούμε σύντομα. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου.
0: Πάμε, κύριε Παναρέτα. Πάμε. Έτσι να κλείσουμε τη σεζόν με μια ωραία φιλική κουβέντα, ουσιαστική όμως και σε βάθος κουβέντα, με τον Παναγιώτο Ψωμιάδη, που πάντοτε έχουν βάθος οι συζητήσεις μαζί του. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Ελπίζω γενικά ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Άσχετα ήταν λίγο κουτσουρεμένη, διότι ξεκινήσαμε το Γενάρη. Γι' αυτό και δεν θα είναι και μεγάλη ανάπαυλα. Δεν θα λείψουμε για πάρα πολύ. Θα λείψουμε για τρεις εβδομάδες και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Με παρούσα την ομάδα εδώ πέρα. Εδώ θα είναι και ο Πανέρωτος, εδώ θα είναι και οι υπόλοιποι. Και θα συνεχίσουμε αυτό το οποίο κάνουμε κάθε μέρα στις 8. Μέχρι νεοτέρας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους και σε όλες. Καλή Παναγιά. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
2: 8 με 9 το πρωί.
0: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

άλτο που το είχα ξεχάσει στο πατάρι γλιστό μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από

σαν να υπόστηγω κάτσα με και γίναμε λιώμα και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι μείναμε στο πρωί και ξοέριχνε χιόνι πως πέρασαν τα χρόνια. Τι είναι αυτά που φορώ, ποιος άντε ποιο μετάξει θα με βγάλει χωρίς.

στην κόλλη του μάτιου μου γίνεται διαστολή. Διαστολή. Πάντα χωρώ μου γιατί μιλάς πολύ. Μιλάς πολύ. Κάνω δάχτυλο σε όποιον φορά στολή. Είμαι απ' την παλιά σχολή. Κοιτά μόνο την πάρτι μου. Τίποτα άλλο δεν μ' απασχολεί.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

Πέρασανε μέρες και μήνες, αλλάξανε κάποιοι, κάποιοι μείναν ίδιοι. Στοχεύω για την πρώτη θέση, κοιτάζω το βράδυ, το μάτι γυαλίζει. Φυλάμε την πλάτη μας, γιατί τα λάθη μας έχουνε πάλι οργήσει. Μην βιάζεσαι να βγάλεις νόμι για μένα, δεν ξέρεις, δεν με έχεις γνωρίσει. Στρίβω τα μαξίλες κι είναι ραλή. Φοράμε

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: λα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Plus 99,4.
3: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Φλας 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Φλας 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Flash 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες